0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος. Θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Hello, I'm Sam Smith.
3: This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.
6: Hey, what's up? This is John Legend.
7: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
8: Καλημερούδια, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, αγουροξυπνημένοι και οι δύο σήμερα, Τρίτη.
9: Καλημέρα σας, ενώ άλλη μέρα, πετάμε τις κούφια μας 6 ώρα το πρωί.

βλέπω να'ρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχανέ.

0: είμαστε παρέα με Climatologic. Έχουμε το πρώτο δελτίο του καιρού της ημέρας, Τρίτη σήμερα 15 Σεπτεμβρίου. Και πάμε μέχρι Ελευθερίου Βενιζέλου 106 να τα βρούμε όλα. Μη πετρελαϊκές λύσεις, ψήξη και θέρμανση για το δικό μας χώρο, όπως πραγματικά πρέπει με τα 30 χρόνια εμπειρίας που έχει αυτή η εταιρεία για να μας ενημερώσει αναλυτικά το τι χρειαζόμαστε. Πάμε για καιρό.
1: Συννεφάκια λοιπόν σήμερα προβλέπονται στο Ηράκλειο όλη την ημέρα. Στους 27 βαθμούς Κελσίου θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία και στους 22 η ελάχιστη. Από ό,τι φαίνεται, λίγο θα σκεπαστεί ο ήλιος. Δεν ξεχνάμε όμως σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσουμε σωστά το αντιλιακό μας, μην παίρνετε αέρα. Και επίσης, ακριβώς επειδή βλέπουμε συννεφάκια, δεν σημαίνει ότι έχει εκλείψει ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Πάλι θα προσέχουμε μέχρι να λήξει όλο αυτό και δεν θα ανάβουμε φωτιές καθόλου σε εξωτερικούς χώρους. Αν δούμε κάτι, παίρνουμε το 199. Πάμε τώρα σε Σάκη Ρουβά να τον ακούσουμε δυνατά. Μια ζωή μας.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: κάνει. Second Voice και Let Me Be. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Αν δεν το έχετε χορέψει τώρα το τραγούδι αυτό και δεν έχετε κάνει ένα βίντεο, δεν είστε πράγμα που λέγει η γιαγιά
1: μου. Έτσι, βέβαια.
0: Την καλημέρα μας. Εδώ είμαστε 15 Σεπτεμβρίου. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη. Πίνουμε το πρώτο πρωινό καφεδάκι.
1: Ναι, πίνουμε το πρώτο πρωινό καφεδάκι και αναρωτιόμαστε και αναπολούμε πώς πέρασε και αυτό το καλοκαίρι. Ειλικρινά δεν το κατάλαβα καθόλου.
0: Εμένα ήταν
1: νερό.
0: Ένα απέσιο καλοκαίρι πάντως.
1: Εσένα ήταν ξανάρθει
0: να, φύγει.
1: Εντάξει, να φύγει. Δεν ήταν. Πολλοί είχαν πάντως φέτος το καλοκαίρι πολλά και διάφορα έτσι σκοτούρες.
0: Άσε μας, Γιάννη μου τώρα. Η χρονιά του υδροχώου και η χρονιά του υδροχώου. Ποια χρονιά του
1: υδροχώου.
0: Νομίζω θα μπορούσε να πάθει εσύ ίδια. Σε κάθε περίπτωση δεν περάσαμε καλά αυτό το καλοκαίρι.
1: Εντάξει, είναι καλοκαίρια που περνάμε καλά. Μαρία, θα σου πω κάτι. Η ζωή έχει τα πάντα. Αυτό που πρέπει να σκέφτεσαι πάντα είναι ότι και κακό να συμβεί δεν είναι για πάντα. Και καλό να συμβεί επίσης δεν είναι για πάντα.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι. Απογοητευόμαστε γιατί νομίζουμε ότι όλα είναι για πάντα. Αλλά
0: φιλοσοφήσαμε
1: είμαστε
0: πρωί.
1: Είμαστε εφήμερα όντα, Μαρία.
0: Βάλε κανένα τρόπο.
1: Έρχεται η Έλενα Παπαρίζου τώρα να μας δώσει ένα φιλί της ζωής να μας αναζωογονήσει.

0: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις κι τρελαθείς.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
1: Και ξένα τραγούδια.
3: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
1: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Ρέι, ήταν Where is my husband, αυτή το βιολί τη.
1: Τι τρως το βράδυ.
0: Τι εννοείς τι τρως το βράδυ.
1: Εκτός να ψάχνεις, δεν τον βρίσκεις και σε βγάζει το φαΐ.
0: Α,
1: τι τρως το βράδυ, ας πούμε.
0: Ναι, τι θα έτρωγα, ας πούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τρώω κάτι σε κρεατάκι και σαλάτα.
1: Λοιπόν, αν τρως καρπούζι πριν τον ύπνο, ενυδατώνει σε βάθος το σώμα σου.
0: Άκου.
1: Υποστηρίζει από τοξίνους κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε βοηθάει να ξυπνήσεις νιώθοντας αναζωογονημένος.
0: Μάλιστα.
1: Αν φας κεράσια,
0: ναι,
1: αυξάνει τα φυσικά επίπεδα μελατονίνης. Τι κάνουμε, μαυρίζουμε δηλαδή.
0: Ναι. Όχι, βρε, η μελατονίνη είναι που κοιμόμαστε.
1: Α, που κοιμόμαστε, sorry, ναι. Ποιο
0: ναι, όχι, μελανίνη, μελανίνη την παίρνει.
1: Ένα τόμο, ρε. Ένα τόμο. Σε βοηθούν να μπει σε βαθύ ύπνο. Τα
0: ναι,
1: κεράσια,
0: βέβαια. Το κεράσια.
1: Το ακτινίδιο. Α, σε πάει το αλεύρι. Όχι,
0: τρέχοντα.
1: Όχι, περίμενε. Αυξάνει επίπεδα σερωτονίνη. Mm. Χαρά είναι αυτό. Και σε βοηθάει να κοιμηθεί πιο γρήγορα και πιο βαθιά. Το ακτινίδιο.
0: Να φάμε φρουτοσαλάτα, βρε Μαρία. Όλα αυτά μαζί, άμα τα ανακατέψει, ένα ευτυχισμένο άνθρωπο.
1: Και μπανάνα έχει μαγνήσιο που χαλαρώνει του μυ. Οπότε βυθίσου.
0: Τέλεια, μια χαρά
1: μου αρέσει. Αν φας ένα από αυτά θα βυθιστείς.
0: Ένα βύθισμα θα το φας.
1: Οπότε φάει
0: μια μπανάνα, προσέξτε μόνο να τη φάτε. Ναι, αυτό ήθελα να πω και τίποτα άλλο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: έχω χάσει και με τα αθλητικά, Βρεγιάννη. Τώρα τα βλέπω εδώ στην αρχική μου τη σελίδα.
1: Τι συνέβη πάλι, στην αρχική.
0: Εγώ κέρδισε τον Ολυμπιακό προχτές.
1: Αλήθεια.
0: Δεν είχαμε καλή μέρα στο σπίτι εμείς, γιατί είμαστε Ολυμπιακοί, όπως ξέρεις.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά βλέπω εδώ και τον Εμμανουήλ Καραλή. Δεν έχω προλάβει. Πόσα πράγματα έχει.
1: Τι
0: τσάμπιον, τι διαμάντια.
1: Καλέ, σταμάτα και λίγο, κύριε μου. Πηδάει, πηδάει, πηδάει άλλο πια.
0: Μα πραγματικά.
1: Έλεος. Αυτό και ο Τεντόγλου, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Πολύ σάλτο, με την καλή έννοια πάντα, έτσι.
0: Καλή,
1: πολύ σάλτο, ρε παιδιά.
0: Πάντως συγχαρητήρια να πούμε. Τώρα λέει θα ξεκουραστεί και θα πάει και καμία βολτούλα, καμία εκδρομή.
1: Το αξίζει.
0: Άντε, Μανουήλ μου, με το καλό.
1: Ένα διάλειμμα το αξίζει.
0: Αγαπημένε.
1: Ναι, πρέπει, πρέπει. Πάμε τώρα να ακούσουμε. Εντάξει, καλά. Αυτά είναι η Σελένα Γκομέζ και η Τσάρλι Πουθ. We don't talk anymore.

0: Στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
1: Νούμερο 3.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου κι ο καπνίσμας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 2.
4: Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
5: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
6: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις το λισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά.
9: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
9: Αγάπη, τρέξε!
10: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
9: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
10: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
9: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
10: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
9: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
10: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
9: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
10: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
12: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
14: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι και για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
15: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
16: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
17: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
13: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
18: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.

0: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
1: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
3: Είμαστε οι Μέλισσες.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα, εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8, 15 Σεπτεμβρίου, φτάσαμε στη μέση του Σεπτεμβρίου. Έχουν ξεκινήσει για τα καλά τα σχολεία, τώρα θα τεντώνετε και θα ετοιμάζετε με τα παιδιά σας. Καλή δύναμη σε όλους.
5: Καλημέρα.

0: Εξαιρέσεις και εμείς δεν κάνουμε καμία εξαίρεση όσον αφορά σίγουρα το κλίμα στο σπίτι και το γραφείο μας. Climatologic είναι η λύση για οτιδήποτε θέλουμε. Λύσεις για το σπίτι, το εξοχικό και ό,τι θέλετε σε μη πετρελαϊκές μορφές ενέργειας. Εννοείται, το βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στον κόμβο εκεί της ανόδου, όπως πάμε προς Γάζη, στα δεξιά. Climatologic.gr και διαδικτυακά ψάχνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Και πάμε να δούμε τώρα τον καιρό σήμερα. Λοιπόν, η πρόβλεψη λέει και βλέπω για τις επόμενες ημέρες κάτι αναφορές για βροχή. Δεν ξέρω, λες.
0: Όμβρους.
1: Να έχουμε όμβρους που είπα και προχθές και με κορέα. Όμβρους, δηλαδή έλεος. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε λίγο αρχαιοπρεπώς εμείς εδώ πέρα.
0: Κατά κουζίνα.
1: Συγγνώμη, να μην δείξουμε λίγο τη μόρφωσή μας. Να μην δείξουμε ότι έχουμε τελειώσει το λύκειο.
0: Πες ένα καιρό να καταλάβουμε τι θα γίνει.
1: Με
0: τώρα.
1: 19 και 8 τελειώσαμε το λύκειο, παρακαλώ.
0: Και εμείς με 18, δεν κατάλαβα.
1: Μαρία, πάμε. 26 βαθμούς Κελσίου λοιπόν η μέγιστη θερμοκρασία, 22 ελάχιστη, συννεφιές και αύριο, εάν τελικά αποδειχθεί σωστή αυτή η πρόβλεψη για τη βροχή, θα έχουμε ακόμα χαμηλότερες θερμοκρασίες στις επόμενες ημέρες, με μέγιστη θερμοκρασία την Πέμπτη στους 23 βαθμούς. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Τώρα πάμε να ακούσουμε David Guetta, Teddy Swims, Stones and I και φυσικά Gone, Gone, Gone.

0: Αχ, Αντώνη μου, αχ, Αντώνη μου. Γιορτάζει σήμερα κόσμος και ντουνιάς. Mm. Α, γιορτάζει ο κολλητός φίλος του μπαμπά μου, Νικήτας. Την καλημέρα μου, κύριε Νικήτα, να σας χαιρόμαστε. Ό,τι καλύτερο εύχομαι σε εσάς και την οικογένεια. Είμαστε πάρα πολύ φίλοι.
1: Πάρα πολύ, μπράβο.
0: Να τον πάρω και τηλέφωνο.
1: Και ωραίο όνομα το
0: Νικήτα. Πολύ. Νικητή επίσης, Νικητούλα και Βυσαρίων.
1: Και
0: α, έχω και Βυσαρίων αγαπημένο.
1: Α, ωραίο όνομα και αυτό το Βυσαρίων.
0: Καλά ενθουσιασμό. Ωραίο και το Βυσαρίων, όντως.
1: Ναι, ναι, ωραίο, ωραίο. Μαζί μας, όπως πάντα, το Heaven Ανθοπολείο, από εκεί που θα πάμε να πάρουμε όλα τα λουλούδια για τον Νικήτα, την Νικήτη, το Βυσαρίων και την Νικήτη Χαλκιδική. Αν θέλουμε επίσης να τη στολίσουμε ολόκληρη, μπορούμε.
0: Κάτσε στο γάμο, έκανε θράψη το Heaven.
1: Δεν θα έκανε.
0: Πολύ ωραία και ίσω θα σου δείξω μετά την είσοδο τη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και εκεί πώ θα έχει στολίσει, πάπα.
1: Παιδιά, πηγαίνετε από κοντά στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83. Καλέστε για να είναι εκεί πέρα να σας εξυπηρετήσουν 28, 18, 24, 9, 70, να είναι υπεύθυνοι εκεί να σας εξυπηρετήσουν, να σας δείξουν τη δουλειά τους, να τη δείτε από κοντά. Γιατί γάμος, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, όλα αξίζει να τα κάνετε με το Heaven Ανθοπολείο. Heaven Events, γιατί κάθε στιγμή αξίζει την πιο όμορφη διακόσμηση. Και εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε Σταβέντο και η διαδά μου για σένα.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
7: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
8: Συνεχίζουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και έχω και μία απορία τώρα πρωινή.
9: Για πες.
8: Υπάρχει άνθρωπος που να λέει όχι σε ένα καλό καφέ?
9: Όχι, δεν υπάρχει. Σε ένα φρέσκο χυμό ή σε smoothie αυτές τις μέρες. Στο John Coffee τα βρίσκεται όλα μαζί με γλυκά και αλμυρά snack για κάθε ώρα της ημέρας. Νέο κατάστημα μάλιστα και στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και φυσικά καθημερινό delivery.
10: Ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Είμαστε Love Radio Crete 102,8 και αν θέλετε το παιδί σας να έχει τη σωστή προετοιμασία και την κατάλληλη καθοδήγηση, είμαστε παρέα με τα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου, που είναι η μοναδική επιλογή. Από την πρώτη ηλικίου με τριετή κύκλο προετοιμασίας για τις πανελλαδικές έως και την τρίτη ηλικίου με εντατικά τμήματα και έγκαιρη κάλυψη της ύλης. Εξειδικευμένα τμήματα ΕΠΑΛ όλων των ειδικοτήτων, φροντιστηριακά τμήματα και καθημερινή μελέτη για το γυμνάσιο, αλλά και ειδικά προγράμματα προετοιμασίας για τα πρότυπα γυμνάσια για μαθητές 5ης και 6ης δημοτικού. Να πούμε ότι έχει ένα πάρα πολύ ωραίο τεστ για τους δικούς της μαθητές και οι μερίδες καριέρας, πιστοποιημένη σύμβουλη και δωρεάν career gate test K19+ για τους μαθητές του. Σε τρία σημεία βρείτε το δικό σας το κοντινό και γραφτείτε όσο είναι καιρός.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε και σαν σήμερα γρήγορα. 1919 κυκλοφόρησε σαν σήμερα το πρώτο φύρο της εφημερίδας Η Καθημερινή. Να ξέρεις ότι έγινε συνδρομητής στην Καθημερινή και θα τα μαθαίνω όλα πρώτος.
0: Έγινε
1: και μου αρέσει πάρα πολύ. 1928 ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακαλύπτει εντελώς τυχαία την πενικυλίνη. Μεγάλος, δεν το συζητώ, ερευνητής, γιατρός, βιολόγος, δεν ξέρω τι ήταν, αλλά τεράστιος. Έτσι, παρατηρητικότητά του έσωσε από εκεί και πέρα τον κόσμο. 1254 γεννήθηκε ο Μάρκο Πόλο και 1890 γεννήθηκε η Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, η αγαπημένη μου Άγκαθα Κρίστη. Και το 1946 ο Αμερικανός σκηνοθέτης Όλιβερ Στόουν. Απ' όλα έχει ημέρα σήμερα, δεν έχετε παράπονο. Εμείς πάμε να ακούσουμε Στέλιο Ρόκο και Σάκη Ρουβά, Όσο Έχω Εσένα.

Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Τα βρήκε ο Χρήτη 102,8 και θα πάμε μια βόλτα τώρα στο βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Ένα βιβλιοπωλείο που σήμερα έχει τα εορταστικά του γιατί ξεκινάνε τα σχολεία. Και θα πάτε να βρείτε εκεί τις καλύτερες τσάντες, τα καλύτερα βιβλία, τα καλύτερα βοηθήματα σε πάρα πολύ καλές.
1: Έχει και τα δωράκια του, να τα λέμε και αυτά, γιατί ξεκινάει η σχολική χρονιά με τα καλύτερα δώρα ever. Εάν πάρετε τσαντούλα, έχετε 10% έκπτωση σε όλη τη σχολική λίστα. Εάν πάρετε δωράκια άνω των 30 ευρώ για εσάς, τα παιδιά σας και για όποιον άλλο θέλετε, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές των 100 ευρώ.
0: Έτσι. Χαμούλης. Και αν πάτε σήμερα, που σαν σήμερα γεννήθηκε η Αγκάθα Κρίστη, πάρτε όλη τη σειρά, 100 τόσα βιβλία, να το ευχαριστηθείτε. Γιατί αλήθεια σας λέω, οι γονείς, τώρα που ξεκινάνε τα παιδιά σχολείου, τι θέλετε μια Αγκάθα Κρίστη. Θα σας βάλει βέβαια ιδέες για δολοφονικές τάσεις, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θα τις βγάλετε όλες τις ιδέες αυτές στο μυθιστόρημα και τα παιδάκια σας που θα σας νευριάζουν όταν θα πηγαίνουν σχολείο, θα γλιτώσουν. Πηγαίνετε τα στο χαρτέτο, να τα γλυκάνετε.
1: Πώς έγινε τώρα αυτή η σκέψη?
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς συνδυάστηκε το ένα με το άλλο? Είσαι ίσα, βρε, τώρα λίγο χαλαρώνουν λίγο. Πάντα τα παιδιά του σχολείου.
0: Ξέρεις πόσες μαμάδες συνάντησες στο χαρτέτο να λένε στα κορίτσια, πες του να πάρει αυτή την τσάντα, μην τα σκοτώσει. Γι' αυτό σου λέω, ξέρω εγώ. Και τα κορίτσια φυσικά κάνουν την καλύτερη δουλειά. Βλέπω λίγο χαρτέτο, θα πάτε, θα βάλω 11 στο κέντρο του Ηρακλείου, θα τα βρείτε όλα εκεί.

0: Love Radio Crete 102,8 Empire State of Mind. Το ακούσαμε μόλις τώρα από την φανταστική Alicia Keys. Επαναλάμβανε τη λέξη New York. Πολύ συγκινητικό, ειδικά αυτή την περίοδο που η Νέα Υόρκη έκλεισε 25 χρόνια πριν λίγες μέρες, 11 του Σεπτέμβρη, από αυτή την μαύρη επέτειο που είχε από την επίθεση στους δίδυμους πύργους. Αυτά τα βίντεο τα βλέπουμε, τα ξαναβλέπουμε. Έχουν περάσει 25 χρόνια και ακόμα δεν μπορούμε να πιστέψουμε τι έγινε εκείνη την ημέρα και τι αλλαγές συνέβησαν στις ζωές ολονών μας μετά από ένα σημείο και ύστερα. Μπορεί να μην είμαστε Αμερικανοί πολίτες, ούτε να ζούμε να ζούσαμε τότε στη Νέα Υόρκη. Παρ' όλα αυτά, όλοι θυμόμαστε εκείνη την ημέρα τι κάναμε όταν αυτό το νέο έπαιξε στις τηλεοράσεις μας. Ήταν κάτι πραγματικά πάρα πολύ συγκλονιστικό. Δεν είχε κανείς μας ξαναδεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Άλλαξε πραγματικά όλη η ιστορία του Δυτικού Ημισφαιρίου. Πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας περιορίστηκαν. Σήμερα σιγά-σιγά ξαναρχόμαστε λίγο, μετά από 25 χρόνια, γι' αυτό το λέω σιγά-σιγά, ξαναρχόμαστε σιγά-σιγά σε μια κανονικότητα. Πολλά πράγματα όμως έμειναν εκεί. Όπως για παράδειγμα, έχουμε ξεχάσει ότι μπορούσαν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στις πύλες των αεροδρομίων και να αποχαιρετούν τον κόσμο. Στην Αμερική ήταν αυτό. Να αποχαιρετούν τον κόσμο μέχρι την πύλη του αεροπλάνου. Να πηγαίνουν μέχρι εκεί και μετά γύριζαν, έφευγαν πίσω. Αυτό βέβαια σταμάτησε και εννοείται και εδώ στην Ελλάδα έχει σταματήσει και παντού έχει σταματήσει. Δεν υπάρχει πια να πάει κάποιο τόσο κοντά στο αεροπλάνο. Εμείς τώρα πάμε να πάρουμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο, να το κάνουμε μια ωραία βόλτα. Το ηλεκτροκίνητο EC3 100% ηλεκτρικό από τη Citroën Veneris. SUV χαρακτήρας μοντέρνα, σχεδίαση, υπογραφή άνεση στη Citroën και το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή και την καθημερινότητά μας πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο οικονομική από ποτέ. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το βρίσκουμε στην Emmanuel Veneris ΑΕ 28 13 15 800, είναι ο αριθμός τηλεφώνου που πρέπει να καλέσουμε για να κλείσουμε το test drive. Και πάμε τώρα να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, που σε κάποια σημεία το βλέπω αρκετά κόκκινο, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love
1: Traffic. Εδώ είμαστε λοιπόν, Love Traffic, και πάμε να δούμε. Στο Ξηροπόταμο έχει αρκετή κίνηση και στην 62 Μαρτύρων, εκεί στο κυκλικό, στο γνωστό παιχνιδάδικο, συνήθως στο Έλα από προς Γιώφυρο. Να πούμε ότι υπάρχει αρκετό φόρτο και στον Αγιοάννη και στον Γνωσού, αλλά και στο Χωστό, ενώ προς Άγιο Νικόλαο έχει τεράστια αναμονή από το ύψος και πριν τον καρτερό για να πάτε προς Άγιο Νικόλαο. Να πούμε ότι η παραλιακή είναι σχετικά ανοιχτή, ενώ η Κάρου θέλει μεγάλη προσοχή, ειδικά εάν θέλετε να προλάβετε αεροπλάνο. 6956-64-10-28 στέλνετε τα μηνύματά στο Viber αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εδώ.
2: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
3: Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
6: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
7: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φίτρονες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φίτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμάρια. κιλών 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
11: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good Music, Great Vibes.
12: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου έχω την πανέμορφη, πανέξυπνη, ζουζουνάτη, απαστράπτουσα, λαμπερή, τέλεια, υπερτέλεια. Δεν έχω τι άλλο να πω.
1: Μόνο αυτά, πες κι άλλα. Πες κι άλλα. Καλημέρα σας.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8 και θέλω όλα τα παιδάκια που πηγαίνουν τώρα σχολείο και μας ακούνε με τη μαμά ή τον μπαμπά ή μόνα τους που μας ακούνε από τα ραδιοφωνάκια τους, θέλω να το ελπίζω αυτό, μόνο τους δεν παίζει, αν πιστεύετε στους μονόκερους, γιατί εδώ τώρα στο Λαβ Ρέιντιο Κρήτης έχουμε ένα μονόκερο, δεν μπορείτε να φανταστείτε, σιγά σιγά αρχίζει και εμφανίζεται.
1: Παιδιά, τι... Απλά είμαι σε φηβεία.
0: Έχει βγάλει...
1: Σήμερα δεν ήρθα μόνη μου. Ήρθα με ένα θηρίο εδώ στο
0: κούτερ.
1: Τι είναι αυτό, πώς φεύγει? Τι έξανε, Γιάννη?
0: Σου έχω τη λύση.
1: Θα σου πω εγώ πώς
0: φεύγει. Ευσαΐα Καραπαναγιωτίδου μας ακούει από τη Σκέιντορ. Έχουμε βγάλει ένα σπυράκι στο κούτερ.
1: Καλημέρα, τελειώσα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ραδιοκρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ραδιοκρήτης 102,8.

0: εδώ είμαστε.
1: Μανά, εδώ. Love Radio Crete 102,8 και κάτι έλεγε εκεί πέρα, κάτι βλέπει για σχολεία. Τι?
0: Ναι, κάτι έβλεπα. Διότι εδώ πέρα περισσότερο από 1000 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι λείπουν από τα σχολεία τη επικράτεια, ενώ τα κενά στην παράλληλη στήριξη ξεπερνούν τι 5.000.
1: Α, είμαστε και φέτος. Κάθε χρόνο μόλι συμβαίνει αυτό. Εντάξει,
0: μέχρι τη στιγμή τη καταμέτρηση, λέει από την πλευρά Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδο, ο ΔΟΕ γνωστό, αναφέρεται σε συνολικά περισσότερα από 8.500 κενά στα νηπιαγωγεία.

0: Υπουργεία και τα δημοτικά.
1: Πώς φαίνεται το επάγγελμα όμως, η γνώση, ο δόεο γνωστός, ποτέ δεν είχα ακούσει εγώ για
0: μόνο. Τι λες καλέ.
1: Δεν τον ήξερα.
0: Δεν ξέρω το δόε.
1: Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος είναι. Δεν το ξέρω, όχι, πάντα το ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω, παιδιά, είναι ένα. Σε ό,τι αφορά τη μόρφωση και τη διδασκαλία, ένα πράγμα. Αν θέλετε κι εσείς το παιδί σας να έχει σωστή προετοιμασία και κατάλληλη καθοδήγηση, τα φροντιστήρια διακρότημα είναι η επιλογή. Από την πρώτη ηλικίου με τριετή κύκλο προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ως την τρίτη ηλικίου με εντατικά τμήματα και έγκαιρη κάλυψη της ύλης, εξειδικευμένα τμήματα ΕΠΑΛ όλων των ειδικοτήτων, φροντιστηριακά τμήματα και καθημερινή μελέτη για το γυμνάσιο, αλλά και ειδικά προγράμματα προετοιμασίας για τα πρότυπα γυμνάσια για μαθητές 5ης και 6ης δημοτικού. Όλα τα βρίσκεται στα φροντιστήρια διακρότημα, με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη καθοδήγηση. Και φυσικά επαγγελματικός προσανατολισμός, ημερίδες καριέρας, πιστοποιημένοι σύμβουλοι και δωρεάν career gate test K16+, πολύ σημαντικό για όλους τους μαθητές αυτό, για να δουν τι τους ταιριάζει. Όλα αυτά για τους μαθητές των φροντιστηρίων διακρότημα. Τρία σημεία στο Ηράκλειο, λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, λεωφόρος Κνωσού 210, λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58. Και πάμε τώρα εδώ.
0: Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο σε αυτό το σημείο.
1: Πες το.
0: Αρχικά αγαπάμε φροντιστήριο διακρότημα. Θέλω να καλημερίσω όλη την ομάδα, να την ευχαριστήσω που υπάρχει και να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά σε όλους. Θέλω να πω και το πρόβλημα που υπάρχει με τους εκπαιδευτικούς και τα σπίτια που δεν βρίσκουν.
1: Ναι.
0: Αυτό που τελευταία στιγμή λένε στους εκπαιδευτικούς πού να πάνε και άντε να βρουν σπίτι εκπαιδευτικοί που άλλοι ψάχνουν 10 χρόνια και δεν βρίσκουν σπίτι. Δεν ξέρω, πρέπει να βγει μια πλατφόρμα ίσως μόνο για εκπαιδευτικούς.
1: Κάτι πρέπει να γίνει, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό βέβαια.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και έχουμε νέα και έχουμε και πάρα πολύ ωραία νέα, διότι το 100% ηλεκτρικό Citroën EC3 έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. Πλέον το ξέρετε, βασικά δεν είναι και τόσο νέο, αλλά είναι αγαπημένο. SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση και υπογραφή άνεση στη Citroën είναι το νέο EC3 που κάνει την κάθε διαδρομή μας πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Όφελος για τον αγοραστή 5.600, μέχρι εκεί φτάνει το όφελος, ενώ η έκδοση για την Urban Range ξεκινά από 17.900 και όλα αυτά τα βρίσκεται στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Κάντε το test drive σας και απολαμβάνετε αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο. Πάμε για Love Traffic.
1: Love Traffic.
2: Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται στις μεγάλες οδικές αρτηρίες γίνεται το αδιαχώρητο, το τόξο Στέλιου Καζαντζίδη και η Κάρου εκεί πηγαίνοντας προς αεροδρόμιο, πάρα πολύ πυγμένο, πραγματικά από τις χειρότερες μέρες που έχω δει ποτέ εδώ στη Google. Αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και στην Κνωσού, στην άνοδο και στην κάθοδο εκεί στο κυκλικό του Αγίου Ιωάννη, πάρα πολύ κίνηση. 62 μαρτύρων έχει αρκετή κίνηση και εκεί στο κυκλικό το τελευταίο έχει συγκεντρωθεί, ενώ στον Άγιο Ιωάννη το χωστό η κόκκινη γραμμή, ούτε η Νατάσα Θοδωρίδου τέτοιο πράγμα ξεκινάει και δεν τελειώνει. Είναι πραγματικά πάρα πολύ η κίνηση. Στο κέντρο βλέπω στη Λεωφόρο Δημοκρατίας λίγο κίνησούλα και στην Κονδυλάκη. Κατά τα άλλα τα πράγματα ρέουν σχετικά καλά.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
7: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
8: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
9: Nenas Academy.
8: Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και όσο πάει βρε Γιάννη, βλέπω και προχωράει έτσι, γίνονται χαμός. Χτες έγινε και η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, μας έχει όλους συνταράξει αυτό το νέο. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Κάτι ακούω για χρηματοκιβώτια, κάτι ότι παλεύει ένας, παλεύει ο άλλος. Κάτι για λάθος δόσης αδρεναλίνης, ενώ έπρεπε 1 μιλιγκράμ, 0,1 λέει δόθηκαν τελικά. Πρέπει να έγιναν τραγικά λάθη. Σε σημείο δεν μπορώ να σκεφτώ τι μπορεί να έγινε πραγματικά. Εδώ πάλι ήτανε, βλέπω ότι...
1: Θα σου πω ότι έγινε εγώ αμέσως, γιατί ξέρεις δεν είμαι και τέτοιος άνθρωπος, δεν τα κρατάω μέσα μου, αλλά ήταν η επιτομή της ασχετοσύνης αυτό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω που μπορώ να το πιάσω και

0: πού να σταματήσουν.
1: Αυτό που έγινε, Μαρία, είναι ότι ο άνθρωπος πέθαινε και αντί να τον βοηθήσουν, προσπαθούσαν να καλύψουν τα νότα τους. Αυτό έγινε. Και δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Είναι λόγια ειδικών που μίλησαν. Εχθές άκουσα κάποια. Το δελτίο ειδήσεων το είδα μαγνητοσκοπημένο μετά, αργότερα, και άκουσα κάποιους ανθρώπους ειδικούς που μιλούσαν για αυτό το θέμα. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε.
0: Μα οπότε... έχουν για ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται.
1: Ακριβώς,
0: δεν το συζητάμε.
1: Ακριβώς. Γιατί
0: και με αυτά που ακούμε, αν ισχύουν τα μισά από αυτά που ακούμε.
1: Βρε, Μαρία, να σου πω κάτι. Ό,τι κατάστημα κι αν έχει, ό,τι κι αν είναι έτσι. Μίλαμε τώρα αυτό και για του γιατρού και ακούγονται διάφορα και θα μπουν QR code στα ιατρία, τούμπανα κολοκύθια.
0: Αν είναι τότε και αυτό. Τώρα
1: ναι, χαζομάρες. Όταν ο γιατρό είναι γιατρό, ακόμα και είναι άνθρωπο πάνω απ' όλα, ακόμα και σε εκείνη την απίθανη περίπτωση που πέφτει, γιατί είναι πολύ χαμηλή η πιθανότητα να πέσει σε γιατρό που να μην ξέρει, έτσι. Μη λέμε βλακίες, οι γιατροί μας είναι καλοί γιατροί, παιδιά. Δεν θέλω να πω χαζομάρες. Μαρία,
0: πρώτες βοήθειες είναι, δηλαδή. Τι...
1: Α,
0: το κάνει ακόμα... και αυτό κάποιος που δεν είναι γιατρός.
1: Ακριβώς. Ακόμα και στην απίθανη περίπτωση να πέσει σε έναν γιατρό που δεν ξέρει, αν είναι άνθρωπος, θα πάρει και θα καλέσει βοήθεια να βοηθήσει κάποιος άλλος που ξέρει. Ναι. Επομένως, όλα τα υπόλοιπα περισσεύουν. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν άνθρωποι. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Είμαστε στον αέρα του Λαβρέντιο.
0: Και είναι και λίγο. Να πούμε κοσμάρα, ας πούμε. Δηλαδή, ναι. Αναρωτιέται οι άλλοι που την έχουν κρατήσει, γιατί είναι τόσο ώρες εδώ, τι χάνει χρόνο και ταλαιπωρείται.
1: Εγώ θέλω από εδώ και πέρα η δικαιοσύνη να πάρει το δρόμο τη και να γίνουν όλα τα πράγματα σωστά από εδώ και πέρα, ειδικά σε αυτό το κομμάτι και να δούμε και αυτού του ανθρώπου έστω κατά ένα μέρο, γιατί ξέρουμε ότι δεν είμαστε στην Ελλάδα και δεν είναι πάντα στο 100% αυτό, αλλά έστω και ένα μέρος να τους δούμε να πληρώνουν αυτό το κακό που προκάλεσαν. Έτσι, και που προκάλεσαν και σε πολύ κόσμο, γιατί ακούω και για άλλους ασθενείς που ήταν με βαριές ανίατες ασθένειες.
0: Να πω κάτι όμως τώρα, δηλαδή που λίγο έχω εκνευριστεί. Δηλαδή, okay, έγινε μία, δύο, τρεις, πέντε φορές, τώρα βγαίνουν μετά που έφυγε ο άνθρωπος και σου λέει το είδαμε αυτό και ήταν έτσι.
1: Έτσι.
0: Γιατί δεν βγαίνει πιο νωρίς να σώσει και έναν άνθρωπο.
1: Έλατε.
0: Και παραπάνω. Τέλος πάντων, σταματάω.
1: Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη, φυσικά.
0: Αχ, δεν
1: ένα
0: μπορώ.
1: Θαύμα.
0: Δεν υπάρχει τραγούδι που να μην αγαπώ αυτού του ανθρώπου.
1: Ένα θαύμα περιμένουμε κι εμείς. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά.

0: Μικρή στάση μέσα στη μέρα.
1: Και συνήθως σημαίνει κάτι νόστιμο, Γιάννη μου, καπνίδι μου.
0: Στο John Coffee θα βρεις καφέ, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά snack.
1: Και πλέον σας περιμένει και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρο 79, ενώ καθημερινά υπάρχει και delivery. John Coffee, διότι ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.

0: Κρυφά και μέλισσες, και μάλλον δεν θα μείνει κρυφό το γεγονός ότι εξαντλούνται τα αποθέματα πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Θα εξαντλήσει μέσα σε λίγες μέρες τα αποθέματα πετρελαίου που διαθέτει για εξαγωγή, εάν σου λέει δεν επαναλειτουργήσει ένα σημαντικό αγωγό προς την Ερυθρά Θάλασσα. Μέσω του αγωγού μετέφερε ποσότητα πετρελαίου ίση με το 4% της παγκόσμιας προσφοράς. Βλέπεις ότι ξέρω κατάπια. Αλλά αυτός υπέστη ζημιές λέει από επίθεση με ντρόνς που προήλθαν από Ιράκ, σύμφωνα με την WSJ. Ξέρεις την WSJ?
1: WSJ.
0: Ναι, η Wall Street Journal.
1: Journal, yes, yes.
0: Ναι, που είναι μία από τις πολύ γνωστές μεγάλες.
1: Διαβάζω κάθε μέρα, με βλέπεις τώρα που το θυμήθηκα, γιατί εγώ ενημερώνομαι, δεν είμαι και τυχαίος.
0: Γι' αυτό σου ενημερώνω παραπάνω.
1: Μάλιστα, τι να πω, τι να πω.
0: Η τιμή του πετρελαίου έχει φτάσει 108 δολάρια το βαρέλι. Οι δυνάμεις των Χούθη στην Ιεμένη κατέλαβαν το στρατηγική σημασία για τη ροή του πετρελαίου νησί Περίμ, στο στενό Μπαμπ Αλ Μαντέμπ.
1: Τι ωραία που τα λέει τα
0: ράπια. Δεν τα ξέρω. Μπαμπ Αλ Μαντέμπ.
1: Φελάχα ραπίνα ήσουν στην παλιά ζωή, στην προηγούμενη ζωή σου.
0: Τι είναι το φελάχα.
1: Η φελάχα.
0: Η φελάχα είναι το όνομά μου, θα ήταν.
1: Μια κούκλα και τσαχπίνα, μια φελάχα ραπίνα. Τίποτα δεν ξέρει πια.
0: Από αυτά τα τραγούδια κάποια στιγμή δεν ακούω εντελώς.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω πολύ με το ακουστικό.
1: Ναι, όχι.
0: Βγάζω δικά μου, δικές
1: αυτό
0: μου.
1: Αυτό που θα σου πω είναι ότι ακόμα και αν τελειώσει όλο το πετρέλαιο του κόσμου,
0: ναι,
1: από ό,τι φαίνεται, η αγάπη και η αλληλεγγύη σε αυτή την όμορφη πόλη μας, με αυτούς τους ωραίους ανθρώπους του Ηρακλείου, δεν τελειώνει ποτέ. Από το Σάββατο 12 Σεπτέμβρη ξεκίνησε αυτό που θα σου πω και θα είναι μέχρι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Στο Πάρκο Γεωργιάδη φιλοξενείται το φιλανθρωπικό παζάρι Δεύτερο Χέρι Βοηθείας από το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Βιβλία, παιχνίδια, είδη σπιτιού, κοσμήματα και πολλά ακόμη αντικείμενα περιμένουν να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία, στηρίζοντας παράλληλα γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και προστασία. 9 το πρωί με 8 το βράδυ, κάθε μέρα στο Πάρκο Γεωργιάδη μέχρι τις 4 Οκτωβρίου, να περάσετε, να πάτε βόλτα με τα παιδάκια σας και να δείτε αυτό το υπέροχο μπαζάρ που έχουν φτιάξει.
0: Θα πάμε, Γιάννη.
1: Εκεί τα μέλη των γυναικείων σωματείων είναι ό,τι ωραιότερο μπορείς να δεις ανθρώπους να ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπό τους. Και τώρα έρχεται Lady Gaga και Bruno Mars, Die with a Smile.
0: Πάμε να την ακούσουμε παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μείνετε εδώ!

0: Love Radio Crete 102,8. Αυτή η υπέροχη θάλασσα στην Ελλάδα μας, ειδικά ναι, και όλος ο κόσμος να άλλαζε, θα έπρεπε να μείνει για πάντα αυτό το υπέροχο γαλάζιο. Δεν ξέρω αν έχει πετάξει με αεροπλάνο σε άλλες χώρες. Το γαλάζιο του Αιγαίου δεν υπάρχει πουθενά.
1: Καλά, ευλογάμε και λίγο το γένιο. Μια χαρά είναι, ωραία.
0: Δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει πουθενά το γαλάζιο του Αιγαίου και άλλο. Κάτι ακόμα δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο Z3, 100% ηλεκτρικό SUV χαρακτήρα μοντέρνα σχεδίαση. Ψάξτε το αν μπορείτε να το βρείτε κι αλλού. Δεν θα το βρείτε. Είναι μόνο στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ.
1: Ψάξε, δεν θα το βρεις.
0: Την αφήνω να τραγουδήσει. Citroën Βενέρης λοιπόν. Αλλιώς 28-13-15-800 είναι ο αριθμός τηλεφώνου που πρέπει να πάρετε για να κλείσετε το δικό σας test drive. Και πάμε τώρα να κάνουμε
1: κλείστε
0: μια βόλτα
1: το,
0: στο κέντρο.
1: Κλείστε το, κλείστε το, δεν σας βλέπω καλά. Να είστε άρτη τουλάχιστον στους δρόμους.
0: Έχει λυσάξει να σας πει τι γίνεται με την κίνηση. Πάμε.
1: Love Traffic. Καθόλου δεν έχω λυσάξει, διότι είναι πολύ μπλοκαρισμένα και δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχουν ηρεμήσει, ενώ είναι λιγάκι λίγα λεπτά πριν τις 9. Να σας πω ότι θέλει μεγάλη προσοχή στη Στέλιου Καζαντζίδη, στην Ικάρου και στην Άνοδο και στην Κάθοδο. Ενώ βλέπω σιγά σιγά αρχίζει, φωτώνει και το κέντρο. Η παραλιακή είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων και αυτή αρχίζει και φορτώνει, ενώ η έξοδο της Εθνικής δεν έχουν ηρεμήσει καθόλου. Τεράστια προσοχή στον Βόακο όσοι πηγαίνετε προς Άγιο Νικόλο, διότι φαίνεται εντελώς μπλοκαρισμένος, οπότε προτιμήστε την παλιά Εθνική Οδό. Και υπομονή και επιμονή, παιδιά. 6956-64-10-28. Στείλτε μας την καλημέρα σας στο Viber και αν είστε κάπου κολλημένοι.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάργιερες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την 3η Δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι Παλαιάς Πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, καλημέρα ιδιαίτερα στις αγαπημένες μου φίλες. Να καλημερίσω τη Βάσο που είναι γκιούλα και είναι η πιο γλυκιά και υπέροχη γκιούλα του κόσμου. Περάσαμε μαζί Σαββατοκύριακο σε εκδηλώσεις, εκδηλωθήκαμε, μία ώρα ακόμη μαζί.
0: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Ένα τραγούδι που μου θυμίζει τα νιάτα μου όταν ήμουν φοιτητής τότε. Είχε βγει
1: στο Νίκ. Παπάλο πρέπει να είναι.
0: Βέβαια.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Μαγευτική Μαρίνα Σπανού. Αυτό το τραγούδι είχε κάνει σε TikTok, Instagram, Facebook, Facebook.
1: Μα και ακόμα, ρε, ωραίο.
0: Αλλά τότε όλα τα reel, όλα παίζανε Μαρίνα Σπανού. Και τώρα ακόμα το ακούμε και είναι η ίδια συγκίνηση και η ίδια.
1: Λοιπόν, θα σας πάρω γκαζέ, σας πάω ένα ταξίδι μαζί με τη Μαρίνα Σπανού μέχρι. Καλά, δεν είναι και ταξίδι. Εκεί δίπλα μου είναι, στον κόμβο της Ανώτου, παιδιά. Πάμε κλιματολόγικ. Διότι αν θέλετε ψύξη και θέρμανση και να το προετοιμάσετε τώρα σωστά, για να μην έχετε κάτι έτσι που δεν σας αρέσει. Να νιώθετε καλά το κορμί σας. Να μπαίνετε μέσα σε ένα χώρο και να λέτε αυτό είναι κλίμα. Κλιματολόγικ. Το λέει και η λέξη. Είναι η κλιματολογική επιλογή και ό,τι και αν θέλετε σε γραφείο, σπίτι, εξοχικό, το έχει, να είστε σίγουροι. 30 χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, καινούργιες εγκαταστάσεις. Την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα. Θα πάω και από εκεί να τους πάω ένα δωράκι που έχουμε εδώ ετοιμάσει από το σταθμό.
0: Καλά κάνετε. Μπράβο, γιατί αξίζουν πραγματικά. Ο καιρός λοιπόν σήμερα γίνεται άστατος και συννεφιασμένος σιγά-σιγά με βροχές και καταιγίδες που αναμένονται κυρίως στα δυτικά του νησιού από το μεσημέρι και τα φαινόμενα θα ενταθούν σε όλη την Κρήτη προς το βράδυ και στο Ηράκλειο δεν αποκλείεται κάποια απογευματινή μπορίτσα. Οπότε η ομπρέλα σήμερα είναι must να τη βάλετε στην τζαντούλα σας αν δεν έχετε βγει ακόμα. Η θερμοκρασία υποχωρεί μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου θα κατέβει. Αύριο ακόμα περισσότερο. Φαίνεται ότι θα έχουμε 23 βαθμούς αύριο. Οπότε ξεκινήστε να βγάζετε έτσι ζακετάκια, μπουφανάκια, δεν ξέρω τι αυτά τα λεπτά. Ειδικά για τα παιδιά που θα πάνε σχολείο. Οι ανέμοι πέφτουν 2 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα ηρεμήσει λίγο. Παραμένει ζεστή. Βέβαια με τη βροχή δεν ξέρω κατά πόσο θα μας αρέσει να πάμε να κάνουμε μπάνιο. Παρ' όλα αυτά το νερό παραμένει ζεστό. Μία υπενθύμηση, ακόμα και αν τώρα ξεκινάνε οι βροχές, ακόμα δεν μπορούμε να κάνουμε barbecue και να ανάψουμε φωτιές σε εξωτερικούς χώρους. Θέλω λίγο προσεκτική σε αυτό το κομμάτι. Μη τελευταία στιγμή, το κρατήσαμε τόσους μήνες. Τώρα να το χαλάσουμε. Αντώνης Ρέμος έρχεται
1: το
0: τώρα.
1: Το έχουμε. Μην ανησυχείς. Δεν χαλάμε τίποτα.
0: Δευτέρα. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Αν θέλετε το παιδί σας να έχει σωστή προετοιμασία και κατάλληλη καθοδήγηση, τώρα που ξεκινήσαν τα σχολεία, τα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου είναι η επιλογή. Από την πρώτη λυκείου με τριετή κύκλο προετοιμασίας για τις πανελλαδικές, έως και την τρίτη λυκείου με εντατικά τμήματα και έγκαιρη κάλυψη της ύλης, εξειδικευμένα τμήματα ΕΠΑΛ, όλων των ειδικοτήτων φροντιστηριακά τμήματα και καθημερινή μελέτη για το γυμνάσιο, αλλά και ειδικά προγράμματα προετοιμασίας για τα πρότυπα γυμνάσια για μαθητές 5ης και 6ης δημοτικού. Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη καθοδήγηση και φυσικά επαγγελματικός προσανατολισμός, ημερίδες καριέρας, πιστοποιημένοι σύμβουλοι και δωρεάν career gate test K16+ για τους μαθητές των Διακρότημα. Τρία σημεία Διακρότημα στο Ηράκλειο, λεωφόρος Γνωσού 227 και Γερουλάνου 2, λεωφόρος Γνωσού 210 και λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58 είναι ό,τι πρέπει εγγύηση για τα παιδάκια μας να βγάλουν πραγματικά το σχολείο και να τελειώσουν και να έχουν επιτυχίες στη ζωή τους.
1: Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι έχω εδώ μια έρευνα. Δεν είναι και πάρα πολύ ωραία το που βαράει η πρωτιά η Ελλάδα.
0: Πού?
1: Βαράει η πρωτιά στο στρες και την κατάθλιψη και το άγχος που συνδέονται με την εργασία.
0: Αποκλείεται να συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, 49% το ποσοστό και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 29%. Θα σου πω σε λίγο τώρα ποια είναι η δεύτερη και τι γίνεται. Έχουμε ανταγωνισμό με κάποιες.
0: Ποιες είναι?
1: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι πολύ άγχος. Το βλέπω στον κόσμο. Δηλαδή, πηγαίνουμε πάνω κάτω και είμαστε σαν τα ζόμπι. Δηλαδή, μέσα στην τρέλα. Δεν μπορείς να μιλήσεις με έναν άνθρωπο ήρεμα και ωραία. Πώς να προσπαθήσουμε φέτος να το ηρεμήσουμε αυτό όλοι μαζί. Και
0: να
1: σε μένα το λέω για να τα ακούσω.
0: Ναι, εσύ να το λες, να τα ακούσεις. Σε ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον, αχάριστο πλάσμα. Έχει σε μένα δίπλα
1: όχι,
0: σε εδώ πέρα.
1: Δεν φταίει το εργασιακό περιβάλλον σε μένα, φταίω εγώ.
0: Φταίει εσύ.
1: Ναι, διότι πάρα πολύ μου αρέσει το εργασιακό περιβάλλον.
0: Και δημόσια και να καταγραφεί αυτό το μικρόφωνο, παρακαλώ, και να παίζει στον αέρα του Λαβρέντιο για να το θυμάται. Ευτυχώς το παραδέχτηκε ότι δεν φταίει.
1: Γιατί πάντα δεν έχω πρόβλημα.
0: Πάλι καλά.
1: Όχι, εσύ φταίει.
0: Α, να τα.
1: Εσύ φταίει, όλοι οι υπόλοιποι δεν
0: φταίει. Παρακαλώ να κοπεί από εδώ και πέρα το μικρόφωνο.
1: Όχι, φταίει, παιδιά. Αλήθεια φταίει. Δεν μπορεί να το κόψει, τέλο.
0: Έχω χάσει το μέτρημα με αυτά που μου λες. Πάμε να ακούσουμε να τάσσε από φίλιο το μέτρημα. Φυσικά τι άλλο.

0: Και εμείς εδώ μετράμε την ώρα για να πάμε να κάνουμε test drive, να πάρουμε το Citroën EC3, το αγαπημένο αμάξι που βρίσκουμε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, 100% ηλεκτρικό, SUV χαρακτήρας, πάρα πολύ προσιτό, διότι 17.900 η τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση και όφελος ως και 5.600. Αυτά όλα τα υπέροχα σε ένα πανάνετο αυτοκίνητο τελευταίας τεχνολογίας. Πάμε για Love Traffic παρέα με Εμμανουήλ Βενέρης και Citroën EC3, το 100% ηλεκτρικό.
1: Love Traffic.
2: Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται η κατάσταση στην 62 Μαρτύρων δεν λέει να ηρεμήσει. Στο κυκλικό εκεί έχει δημιουργηθεί κίνηση στο ρεύμα εξόδου και η ουρά φτάνει μέχρι την Παύλου Μελά. Αντίστοιχη κατάσταση είναι από ό,τι φαίνεται και στην Λεωφόρο Ικάρου. Όλος ο δρόμος προς αεροδρόμιο από τη διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη στο Φανάρι ξεκινάει η κίνηση και συνεχίζεται σε όλη την Ικάρου. Αν είναι να πάτε αεροδρόμιο, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ. Κατά τα άλλα, η πόλη είναι σε σχετικά normal ρυθμού. Στη Λεωφόρο Παπαναστασίου πολύ προσοχή, άνοδος και κάθοδος εκεί στη Μεγάλη Παπαναστασίου και εκεί πάρα πολύ κίνηση. 6956-64-1028. Στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM το school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
4: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
0: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
5: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, σκύψεις συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Υπέροχη Taylor Swift εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Καπνίδης Γιάννης και Μαρία Λιαδάκη. Από τις 6 το πρωί και φυσικά μέχρι τις 10 για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί παρέα. Και ήθελα να σου πω, αν είδες χτες το βράδυ το story που ανέβασα με τα βιβλία, ένα πύργο.

0: βιβλία μέχρι
1: δεν
0: πάνω.
1: Δεν είδα, αλλά θα πω τώρα επί τόπου.
0: Λοιπόν, να πεις να το δεις εντωμεταξύ. Όπως ξέρεις, εγώ έχω τεράστιο πάθος με τις κυριακάτικες εφημερίδες. Μ' αρέσουν, δεν τις αγοράζω όλες, αλλά κάθε Κυριακή παίρνω τρεις εφημερίδες. Αυτό το πάθος λοιπόν μου βγαίνει καμιά φορά.
1: Τις θέλουμε για παιχνίδια στην Bubble, να μας τις δίνεις άμα τις διαβάζεις. Ναι, χαρτιά, πάρα πολλές.
0: Ναι.
1: Εφημερίδες.
0: Άπειρα, χτες τα έδωσα ανακύκλωση.
1: Αλήθεια, και από εκεί και πέρα κράτατε.
0: Ήταν 13 εβδομάδες. Ναι, έχω πάθος με τις Κυριακάτικες.
1: Ένα τα 13 εβδομάδες, τώρα το είδα.
0: 13 εβδομάδες λοιπόν εφημερίδες που δεν προλάβαινα να τις ανοίξω. Τις έπαιρνα και δεν τις άνοιγα. Έλα μετά, έλα μετά, έλα μετά και μαζεύτηκαν 13 εβδομάδες.
1: Και δεν έχεις ανοίξει καμία.
0: Καμία. Τις παίρνω και τις διαβάζω. Διαβάζω άρθρα, παίρνω τα ένθετα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχουν πάρα πολύ ωραία ένθετα και Κυριακάτικες εφημερίδες. Εγώ παίρνω να πω και ποιες παίρνω, δεν είναι. Το Βήμα παίρνω, την Καθημερινή παίρνω και εννοείται φανατικά Real News κάθε Κυριακή. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Κυρίως διαβάζω Real News Καθημερινή. Το Βήμα έχει πολύ ωραία άρθρα, μου αρέσουν και τα άρθρα του Βήματος. Αλλά τα ένθετα εντάξει δεν παίζονται, έχουν πάρα πολύ ωραία συλλεκτικά κομμάτια. Αλλά του τρελού εχθές στο σαλόνι ακόμα δεν έκατσα να τα φτιάξω.
1: Μάζευε με τις εφημερίδες τώρα, εμένα εγώ εκεί έχω κολλήσει. Δεν άκουσα τίποτα. Όλα τα άλλα που είπε ήταν μπλα μπλα μπλα.
0: Πάρα πολλές και τις πηγαίνω στην ανακύκλωση. Άμα θες να τις κρατάω, αλλά θα τις παίρνεις.
1: Θα έρχομαι από όπου θες.
0: Ωραία, θα τις βάζω σε ένα ποθηκάκι που έχω.
1: Μπράβο.
0: Και να έχεις να τις παίρνεις με το φορτηγάκι. Ανατροπή να έχει το φορτηγάκι σου γιατί δεν σε βλέπω καθόλου καλά. Και έρχεται τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο.
1: Έχει ματώσει το αγόρι να παίρνει εφημερίδες.
0: Βέβαια εδώ
1: και τι τα κάνεις πάλι όλα αυτά, τα βάζεις στη μέση της Μαριάννης.
0: Τα έχω τη βιβλιοθήκη μου και τα βάζω.
1: Και αφού δεν χωράει η βιβλιοθήκη σου, έχει γίνει.
0: Χωράει, χωράει. Λίγο, όλη καλή χωράμε. Εγώ αυτό που θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι το πάρα πολύ ωραίο, στο Χάρη το Γαριφαλάκι, που ξέρω πόσο πολύ αγαπάει και την Μπεγκιζίνα και είναι και έτσι και ένα υπέροχο παιδί. Και θέλω να το αφιερώσω ένα ρομαντικό έτσι τραγούδι.

0: Καλημέρα από Love Radio Crete 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη.
1: Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, παρέα μέχρι τις 10.
0: Για την ημέρα σας ξεκινάμε ένα καφέ στο John Coffee.
1: Έτσι, θα βρείτε επίσης φρέσκους χυμούς στον καφέ σας, εννοείται, smoothies, γλυκά και αλμυρά snack με νέο κατάστημα στη Λεωφόρο 79 και καθημερινό delivery όπου κι αν είστε.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ωραία που είναι η νύφη μας. Ωραία τα παιδιά της.
1: Τα παιδιά δεν τα είδαμε.
0: Τα είδαμε, όλα τα ξέρουμε.
2: Θα στα δείξω, θα στα δείξω. Όλα θα στα δείξω.
0: Είναι δυνατόν νύφη από τη Μεσαρά και να μην έχει τα καλύτερα πλεκτάτορα, τι λέτε?
2: Καλημέρα σε όλους. Παιδιά, λείψατε φουλ.
1: Έχει έρθει η Πέρλα, λέει τα ψέματά της. Ότι δεν θα καθόσουν ακόμη μια εβδομάδα με τον Πέτρο το Καπί στη Σαντορίνη να λουνίζεις.
2: Θα καθόμουν, αλλά θα ήθελα και εσάς.
1: Εγώ να ξέρει. Καλιτσούνια πήρα από χθε και λέω: πού είναι ο Πέτρος ο Καπής? Να πάω καλιτσούνι τώρα.
2: Θα πα να τον βρει τώρα σε λιγάκι.
1: Τώρα δεν έχει καλιτσούνι.
0: Μήνα του μέλητος. Όλο το Love Radio με τη Σίτζετς. Πάμε όλοι μαζί.
2: Θα περνούσαμε υπέροχα.
1: Τέλεια.
2: Το νηφικό δεν θέλω να το βάλω για τον επόμενο καιρό. Το βάλα 4 φορές.
1: Αυτό σημαίνει απόσβεση νηφικού, κυρίες και κύριοι.
2: Και όχι για προσωπικούς λόγους. Το βάλα 4 φορές γιατί έπρεπε.
1: Το βάλες για τους άλλους.
0: Μία του γάμου.
2: Μία φωτογράφηση. Μία βίντεο με τον Κώστα Χαλαμπαλάκη.
1: Απίθανος.
2: Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμη.
1: Το βάλες σε περίεργες καταστάσεις.
0: Σταμάτα καλέ, δεν τρέπεσαι.
1: Μα νηφικό δεν είναι.
2: Κάναμε μία. Εμείς έχουμε πολλούς φίλους Σαντορίνη, γνωρίζετε κλπ. Κάναμε μία ακόμη τελετή στο Santo Wines εκεί πέρα, στο πιο ωραίο μπαλκόνι. Ένα υπέροχο ψηλά, ναι. Κάναμε μία ακόμη τελετή.
0: Αυτό
2: παντρευτήκαμε
0: είναι,
2: ξανά με τον Πέτρο.
0: Περσέμπρεσί, ορίστε. Το έχει πει ο Σάντα Βίντσι.
2: Σοβαρά. Ήμασταν στο Αιγαίο εκεί πέρα, το απόλυτο μπλε. Ήταν συγκλονιστικά.
1: Αχ, βρε Αγγέλινα Σταματάκη, τι ωραία περάσαμε, τα θυμηθήκαμε πάλι. Τα έχουμε πει, αλλά θα τα ξαναπούμε. Περάσαμε καταπληκτικά.
2: Θέλω και μαζί να τα πούμε.
1: Από τους, τι να σας πω τώρα, τόση αγάπη, τόση ωραία, τόση διάθεση, τόση χαρά από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από την Ήφη και τον Γαμπρό. Αλλά να ξέρετε, παιδιά, ότι από την Ήφη και τον Γαμπρό ξεκινάνε όλα, διότι έχω δει και αν δεν έχω δει πολλές εκδηλώσεις.
0: Εγώ, παιδιά, είναι από τους ωραιότερους γάμους που έχω πάει στη ζωή μου και θα το λέω.
2: Σταμάτα.

0: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε, γιατί ήρθε εδώ η μελιστάλακτη, η νεράιδα των γάμων, η νεράιδα των νυφών, η απίστευτη που βάζει σταγόνες στα μάτια της γιατί την έχουν ματιάσει. Αλλά όποιος σε μάτιασε θα δει τι θα πάθει από μένα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θα πάμε τώρα μια ωραία βόλτα με το αγαπημένο μας ηλεκτροκίνητο EC3 από την Emmanuel Veneris ΑΕ. SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεση στη Citroën. Το νέο EC3 την κάνει την κάθε διαδρομή πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο οικονομική από ποτέ. Όφελος έως και 5.600 ευρώ από την αγορά της Urban Rage έκδοσης, που ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Και τώρα η Μαρία, η οδηγάρα του σταθμού, θα μας πάει μια βόλτα με το EC3.
1: Από πού να σας πάω, δεν ξέρω, γίνεται χαμούλης.
0: Βρες ένα τρόπο αυτοκίνητο πώληση. Είναι, θα περάσουμε ωραία έτσι κι αλλιώς.
1: Love Traffic. Έχουμε δυσκολίες σε όλο το δικό δίκτυο. Τελευταίες μέρες και μετά τον άνοιγμα των σχολείων υπάρχει μεγαλύτερος φόρτος. Λεωφόρος Αντιστάσεως, Εθνικής Αντιστάσεως, Δημοκρατίας, Κνωσόπου υπάρχει φανάρι. Αλλά και στην Ικάρου βλέπω πάρα πολύ φορτωμένη την Ικάρου. Οπότε αν πηγαίνετε ή έρχεστε από αεροδρόμιο, θέλω να έχετε το νου σας. Επίσης τον ΒΟΑΚ, όσοι πηγαίνετε προς Άγιο Νικόλαο, από πολύ νωρίς, λίγο μετά το αεροδρόμιο, είναι φρακαρισμένο από ό,τι φαίνεται. Οπότε ίσως να προτιμήσετε τον παλιό. Η παραλιακή είναι πάντα μία safe οδό για εμάς που είμαστε εδώ προς το κέντρο. 62 Μαρτύρων έχει τα σταματήματά της. Εμείς δεν σταματάμε καθόλου. Συνεχίζει η Αγγέλνα Σταματάκη, η οποία έχει έρθει πάρα πολύ ωραία εξάτη και έχει επιστρέψει και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό.
0: Καλή συνέχεια σε όλους. Έρχεται το κορίτσι μας. Γεια σας.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλο 39. It's coming in bites.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
9: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Hydrogym Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810 8216 66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
20: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σε καλή μου επιστροφή. Λοιπόν, είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου και είμαι πάρα πολύ happy που είμαι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και μην ξεχνάτε, θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

Αυτός ήταν ο Γιώργος Γιαννιάς και η Μαριάντα Πιερίδη, αργά, αλλά Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και δεν σας κρύβω τώρα μετά από τόσες μέρες. Λίγο εδώ πέρα τα κουμπάκια, τα αυτάκια, δυσκολεύομαι λίγο. Έχω να σας πω πάρα πολλά, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Να πω σε όσους δεν γνωρίζουν ότι πριν κάποιες μέρες παντρεύτηκα κι εγώ με τον Πέτρο, παντρευτήκαμε. Και έχω τόσα πολλά συναισθήματα μέσα μου που θέλω να τα μεταφέρω σε εσάς. Αλλά θα σας πω το πρώτο: μακάρι, Θεέ μου, Παναγία μου και ό,τι υπάρχει εκεί πάνω και εκεί εδώ γύρω μας, να μπορέσω να επιστρέψω αυτή την αγάπη που πήραμε εκείνη τη μέρα και όχι μόνο. Έχω να σας πω πάρα πολλά backstage και πάρα πολλά tips για νύφες και γαμπρούς. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, είμαι πάρα πολύ γεμάτη. Όλα γίνανε όπως ακριβώς αισθανόμουν ότι θέλω να γίνουνε. Υπήρχε πάρα πολύ αγάπη και θέλω να πω ευχαριστώ και σε όλους για τις ευχές και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Love Team που ήταν εκεί από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Να ξέρετε ότι έπαθα φυδάτωση από τα δάκρυα εκείνη τη μέρα. Δεν είναι και δύσκολο, είναι easy. Πάμε να

Να μ' αγαπάς. Εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Επιτέλους θα πω εγώ, μου είχε λείψει αυτή η παρέα. Και πάμε να δούμε τα νέα του καιρού. Λοιπόν, είμαι official έτοιμη να υποδεχτώ το φθινόπωρο. Δηλαδή είμαι εντάξει αυτή τη στιγμή. Έκανα και τα μπανάκια μου τις προηγούμενες μέρες. Βέβαια να πω ότι δεν θα φυλάξω ακόμη το μαγιό. Ας το κρατήσουμε εκεί στην άκρη, γιατί έρχονται και ζεστές μέρες. Προς το παρόν να σας πω ότι έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Όμως έριξα και 2-3 ψυχάλες εδώ στο Ηράκλειο. Έχει έτσι και μία συννεφίτσα. Μ' αρέσει εμένα τώρα αυτό το χουχουλιάρικο. Μου βγάζει έτσι κάτι πολύ πολύ ζεστό. Και να πούμε ότι μαζί μας πάντοτε είναι η εταιρεία Κλιματολό από το 1996, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες ερμότητας, θα τις χρειαστούμε τώρα σιγά σιγά, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς ερμοσύμφωνες και πολλά πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Να σας πω ότι σήμερα έτσι έχω ένα ενθουσιασμό που είμαστε και πάλι μαζί. Έχουν συμβεί διάφορα πράγματα από την τελευταία φορά που τα είπαμε. Θα τα συζητήσουμε όλα σήμερα, ψύχρεμα και όχι. Πάμε να ακούσουμε προς το παρόν Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα πάμε σε κάτι πιο αισθητικό, εκεί που ο χώρος γίνεται εμπειρία. Η εταιρεία Σκαβολίνη συνδυάζει ιταλικό design και σύγχρονη τεχνογνωσία, δημιουργώντας κουζίνες, μπάνια και living που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη διαχρονικότητά τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Hey, Νούμερο 4.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
1: Νούμερο 3.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου κι ο καπνίσμας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 2.
4: Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
5: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
6: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
9: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
10: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
11: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
12: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
14: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
14: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
13: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
15: Τα ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
17: Live shows κάθε μέρα.
18: Όλη μέρα.
19: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: τα κολλασμένα.
1: Αυτός ήταν ο Απόν με την Καντάδα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Θέλω να σας πω ότι η φωνή μου είναι καλύτερα από ποτέ. Μετά το γάμο είχε κλείσει εντελώς, δεν έβγαινε φωνούλα και κατά τη διάρκεια. Είναι καλύτερα από ποτέ. Μετά το γάμο είχε κλείσει εντελώς, δεν έβγαινε φωνούλα και κατά τη διάρκεια. Αλλά θέλω να σας πω ότι όταν τα λόγια

παιχνίδια, είδη σπιτιού, κοσμήματα και πολλά ακόμη αντικείμενα περιμένουν να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία, στηρίζοντας παράλληλα γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και προστασία. Να πούμε ότι θα είναι καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στο πάρκο Γεωργιάδη. Ξαναλέω, 12 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου. Γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μοιράζουμε αγάπη με οποιονδήποτε τρόπο.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: τώρα.
1: Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Έχω μεγάλη χαρά σήμερα, θέλω να σας πω. Έτσι που επέστρεψα εδώ, λαμβάνω και τα μηνύματά σας, τα φιλιά μου στο Αντιγονάκι, τα φιλιά μου στην κυρία Αργυρό, τα φιλιά μου σε όλους έτσι, που συντονιστήκαν σήμερα για να κάνουμε ξανά αυτή την όμορφη παρέα. Να ξέρετε ότι υπάρχουν, όπως σας είπα νωρίτερα, πράγματα που δεν έχω σχολιάσει ακόμη και παίρνω λίγο το χρόνο μου. Επίσης σήμερα θέλω να είστε λίγο υπομονετικοί μαζί μου. Έχω ξεχάσει λίγο πώς γίνεται όλο αυτό, αλλά νομίζω είμαστε μια παρέα με πολύ κατανόηση εδώ πέρα. Θα πάνε όλα καλά. Πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη και Κατάματα.

Εδώ είμαι λοιπόν και εγώ. Ολοκληρώσαμε σχεδόν την πρώτη ώρα παρεούλα. Love Radio Crete 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Και πάμε να ακούσουμε Αναβίση όλα για όλα.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
2: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
6: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
7: Christie Academy. Η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρμπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τριτούλα, 15η μέρα του Σεπτέμβρη, λίγο μετά τις 11. Εγώ είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη μαζί σας μέχρι τη μία. Και αν κάνει κάτι όμορφη τη ζωή είναι ότι κανείς δεν ξέρει τι έρχεται. Όμως εμείς είμαστε εδώ να ελπίζουμε ότι έρχεται κάτι φωτεινό και κάτι όμορφο. Αρκεί να έχουμε εμπιστοσύνη. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη και κανείς δεν ξέρει.
14: Πες μου, πες μου, πώς τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες, με ποιο να σκεπαστώ. Δείξε μου το δρόμο που δεν βγάζει σε κρεμόνα. Περπατώ. Για πάντα πες μου,

Αυτή ήταν η Λωρίν με το τατού και θέλω έτσι να σας πω μία μικρή ιστορία. Λίγο μετά λοιπόν τον γάμο μας με τον Πέτρο πήγαμε στη Σαντορίνη, ένα μέρος έτσι που για εμάς δεν είναι απλώς ένας όμορφος προορισμός, είναι και αυτό φυσικά, είναι όμως ένα κομμάτι της ζωής μας, γιατί στο παρελθόν ζούσαμε εκεί και έχουμε αφήσει πίσω μας πολλούς αγαπημένους ανθρώπους. Και η αλήθεια είναι πως στη Σαντορίνη έχουμε φτιάξει μία ακόμη μικρή οικογένεια, ανθρώπους που αγαπάμε, που μας αγαπούν και που όσο και αν περνάει ο καιρός νιώθουμε ότι είμαστε πάντα δεμένοι μαζί τους. Εκεί λοιπόν συναντήσαμε και την Αθανασία που είναι μία από αυτούς τους ανθρώπους και στο επάγγελμα είναι wedding planner. Όταν μας είδε λοιπόν με τα νηφικά και τα κουστούμια, γιατί κάναμε και μία φωτογράφηση εκεί πέρα, είχε μία υπέροχη ιδέα. Λέει, δεν κάνουμε και μία τελετή εδώ για όσους δεν καταφέρουν να είναι στο γάμο? Και κάπως έτσι το κάναμε. Στο Santo Wines λοιπόν, σε ένα από τα πιο όμορφα μπαλκόνια του κόσμου, μαζεύτηκαν οι φίλοι μας και κάναμε κανονικότητα μία ακόμη τελετή. Με όλα όσα έχει μία πραγματική τελετή, και είπαμε και όρκους κανονικότατα με τον Πέτρο, και ήταν μία από εκείνες τις στιγμές που δεν τη σχεδιάζει σε καμία περίπτωση, ήταν σουρεάλ όλο, αλλά ήρθε έτσι και έγινε μία ανάμνηση ζωής. Θέλετε να σου πω κάτι, ο γάμος δεν είναι μόνο αυτή η μία μέρα, είναι και όλοι οι άνθρωποι που είναι εκείνη τη μέρα εκεί και όλοι όσοι θέλεις να έχεις δίπλα σου και ίσως δεν μπορέσανε και ίσως κάτι συνέβη. Και μιας και μας ακούει αυτή τη στιγμή η Φάνη, θέλουμε να τη στείλουμε τα φιλιά μας από όλο το λαφτή, Φανούλα μου, τα φιλιά μου και από μένα και μία μεγάλη αγκαλιά, και έχω να σου πω καλή αντάμωση, να είμαστε πάντα καλά και να ξαναβρεθούμε σύντομα όπως τότε, όλοι μαζί. Πάμε να ακούσουμε Δανάη κι άλλο.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Αυτές ήταν οι μέλισσες εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Να στείλω μια μεγάλη αγκαλιά και τα φιλιά μου στο Φενάκι που μας ακούει στο γραφείο. Και να σας πω τα νέα του καιρού. 27 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή. Το σκηνικό, να ξέρετε, εδώ είμαι στο Καψί Αστόρια που είναι το στούντιό μας. Και βλέπω έτσι πεζόδρομο, σαπουτιέ. Το σκηνικό είναι άκρος φθινοπορεινό και σας είπα και πριν, το απολαμβάνω πλήρως. Λέω ότι αύριο θα έχει κάποια βροχούλα, βλέπω, αλλά όλα αλλάζουν μέχρι αύριο. Εγώ ενημερώνω μόνο για το outfit, όχι για τίποτα άλλο, γιατί εγώ σήμερα είμαι με παντοφλίτσα, θέλω να σας πω. Να πούμε ότι μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996. Δίνει λύσεις κλιματισμού και στις εναλλακτικές με πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Είναι φυσικά παρούσα. Και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντιλίες ερμότητας μέχρι αφιγραντήρες και πολλά πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Και εμείς συνεχίζουμε χορευτικά με Shakira και Whenever Wherever.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με προτάσεις που έχουν ουσία στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με ανθεκτικά υλικά, εργονομικό σχεδιασμό και πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθι.
3: Στην Ανέ Κλάινς, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Ανέ Κλάινς φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 308.000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
6: Translation complete.
7: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, να στείλω τα φιλιά μου στο Αντιγονάκι που μας ακούει από το σπίτι. Και δεν το πιστεύω ότι θα κάνω τώρα αυτή τη συζήτηση, ας πούμε, μαζί σας, θα πούμε αυτά τα πράγματα, αλλά θα τα πω. Λοιπόν, τα βασικά. Μία γυναίκα δεν χρειάζεται να χαμογελά για να είναι ευχάριστη. Και σίγουρα δεν χρειάζεται να σωπαίνει για να είναι αρεστή. Σήμερα λοιπόν είναι η Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας και νομίζω ότι αυτή η κουβέντα έχει... Και σίγουρα δεν χρειάζεται να σωπαίνει για να είναι αρεστή.

Γέλα και μη μιλάς δεν είναι κοπλιμέντο σε καμία περίπτωση. Είναι ένα παλιό στερεότυπο που δεν έχει θέση στον τρόπο που μιλάμε σήμερα στις γυναίκες και σε κανένα άνθρωπο εδώ που τα λέμε. Και ίσως αυτό είναι ένα από τα πιο απλά πράγματα που μας θυμίζει η σημερινή ημέρα. Δημοκρατία σημαίνει να μπορείς να μιλάς και να έχεις χώρο να ακουστείς, ανεξαρτήτου φίλου. Ανεξάρτητα του φίλου λοιπόν. Οπότε ναι, χαμογελάμε, αλλά μιλάμε κιόλας. Και όταν έχουμε κάτι να πούμε, απλά το λέμε. Συνεχίζουμε με χαμόγελο, Simply Red και Star.

0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σαρμπέλ Νάσουν Θάλασσα. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και υπάρχουν επιστροφές που είναι απλώς μία επιστροφή στη σκηνή και υπάρχουν και οι άλλες επιστροφές που μοιάζουν με μία ολόκληρη νίκη της ζωής. Και η Σελίν Διόν μας χάρισε ακριβώς μία τέτοια στιγμή. Μετά από μία πολύ δύσκολη περιπέτεια με την υγεία της, η σπουδαία τραγουδίστρια επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις και η στιγμή ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Δάκρυα από την ίδια, δάκρυα και από το κοινό φυσικά, γιατί δεν επέστρεψε απλώς μία μεγάλη φωνή, επέστρεψε ένας μεγάλος άνθρωπος που χρειάστηκε έτσι να παλέψει με κάτι πάρα πολύ σοβαρό για να ξανακάνει αυτό που αγαπά. Και υπάρχει μία φράση της που μου έχει μείνει: έκανα την ασθένειά μου λόγο για να ζήσω. Και ίσως εκεί βρίσκεται όλη η δύναμη της ιστορίας της. Όχι στο να προσποιείς ότι δεν φοβάσαι, ούτε στο να μην λυγίζεις ποτέ, αλλά στο να περνάς τις δύσκολες στιγμές, να βρίσκεις ξανά το δρόμο σου και να επιστρέφεις σε αυτά που σε κάνουν να νιώθεις ζωντανός. Η Σελίν Διόν λοιπόν δεν χρειάζεται να αποδείξει κανένα πόσο σπουδαία τραγουδίστρια είναι. Αυτή η επιστροφή όμως μας θύμισε κάτι ακόμη πιο σημαντικό, πόσο μεγάλη μπορεί να γίνει η δύναμη ενός ανθρώπου όταν έχει ένα λόγο για να συνεχίσει. Μόνο χαρούμενα είναι αυτά τα νέα και έτσι μας δίνουν τη δύναμη και την όθηση να συνεχίσουμε. Πάμε να ακούσουμε Bruno.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με θέλεις. Βάλε με μέσα στη

Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε το μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Συνεχίζουμε με απόν και προβλήματα.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της ποιότητας στο χώρο του σπιτιού. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν ξεχωρίζει για τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και τη χρήση οικολογικών πρώτων υλών, δημιουργώντας λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
4: Το jewelry tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
1: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
5: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
6: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
5: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
6: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
7: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up, this is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τριτούλα. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Να πούμε ότι μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Θα είμαστε μαζί ακόμη μία ωρίτσα. Ξεκινάμε με One Direction και What Makes You Beautiful.

0: Τι κάνει.
1: Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνει εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε τώρα στην αυριανή μέρα, έτσι που θα συμβούν πολύ ωραία πραγματάκια. Την Τετάρτη, λοιπόν, 16 Σεπτεμβρίου, αύριο είναι αυτό. Στις 9 το βράδυ, χορεύουμε για τη ζωή στο Κυπωθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Ο Σύλλογος Ήριδα για το δικαιώματα ατόμων με αυτισμό μας προσκαλεί όλους σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τους Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη, τον Μανώλη Καλικάκη και τον Γιάννη Μαρτσάκη με τη φιλική συμμετοχή του κριτικού συγκροτήματος Αριστοτέλης. Στην παρουσίαση να πούμε ότι θα είναι η Εύη Χριστάκη και κάποιες έξτρα πληροφορίες. Η γενική είσοδος είναι στα 12 ευρώ, για τα παιδιά 8 ευρώ, ενώ για τα αμαία η είσοδος είναι ελεύθερη. Και όλα τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για το έργο και τις δράσεις του Συλλόγου Ήριδα. Τι ωραίες πράξεις και τι ωραία πράγματα να μοιραζόμαστε. Συνεχίζουμε με ένα Τάσο Αποφίλιο και Μανώλη Φάμελο.

Αυτός ήταν ο The Weeknd. Dancing in the Flames εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 27 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή. Το σκηνικό είναι άκρος φθινοπορεινό σήμερα και όπως σας είπα και νωρίτερα, εγώ το απολαμβάνω πάρα πολύ. Να πούμε ότι μαζί μας πάντοτε με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Και να πούμε ότι είναι μια εταιρεία συνυφασμένη και με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση. Και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Για τη συνέχεια ακούμε Δέσποινα Βανδύ και Θα ήθελα.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
8: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big, από τη Fresh Snack.
12: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
13: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
14: Nenas Academy.
13: Commercial ενηλίκων. Hip-hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό.
15: Τα ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
17: Live shows κάθε μέρα.
18: Όλη μέρα.
19: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
20: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Take me there, λοιπόν, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Δεν έχω μιλήσει καθόλου μέχρι σήμερα για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έλειπα και μία εβδομάδα και για να είμαι ειλικρινής, δεν αισθανόμουν έτοιμη να τον ακούσω καν σε μουσική. Με πονάει πάρα πολύ και νομίζω πως αυτό που αισθανόμαστε πολύ είναι κάτι παραπάνω από απλή στενοχώρια. Είναι ένα περίεργο κενό, σαν να έφυγε ένας άνθρωπος που χωρίς να τον γνωρίζουμε προσωπικά ήταν κάπως παρόν στη ζωή μας. Η φωνή του έχει συνδεθεί με τόσες στιγμές μας, τραγούδια που ακούσαμε σε έρωτες, χωρισμούς, παρέες, νύχτες, σε στιγμές έτσι που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Και ίσως τελικά αυτό είναι το πιο δύσκολο όταν φεύγει ένας καλλιτέχνης που έχει σημαδέψει τη ζωή μας, ότι δεν φεύγει μόνο εκείνος, παίρνει μαζί του και ένα μικρό κομμάτι από τις στιγμές στις οποίες τον ακούσαμε. Και αυτό είναι που μένει, οι αναμνήσεις μας, τα τραγούδια που έγιναν κομμάτι της ζωής μας και όσες φορές και αν τα ακούσουμε πάντα θα μας γυρίζουν κάπου πίσω. Εγώ σήμερα λοιπόν νιώθω λίγο πιο έτοιμη να τον ακούσω και με βοηθάει πολύ η σκέψη ότι θα είμαστε εδώ μαζί, εσείς και εγώ, στο Love Radio Crete 102,8. Γιατί όταν μοιράζεσαι ένα συνέστημα, ακόμη και όταν είναι λύπη, γίνεται λίγο πιο υποφερτή. Πάμε να τον απολαύσουμε.

0: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων, ονιχοπλαστική, αισθητική, σπα, μασάζ, κομμωτική, μπάρπερ, μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.

Αυτός ήταν ο Benson Boone και πολύ ωραία τα λέει. Beautiful things. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θέλω να σας πω έτσι τώρα για την ημέρα του γάμου, ότι υπάρχουν αυτές οι μέρες που τις περιμένεις τόσο πολύ και τόσους πολλούς μήνες, που θέλεις να είναι όλα τέλεια. Το φόρεμα, η μουσική, οι φωτογραφίες, οι άνθρωποι γύρω σου, να μην λείψει τίποτα. Κι όμως έχω να σας πω το πιο σημαντικό tip αυτής της μέρας και για όλες τις μέρες τις έτσι σημαντικές και έτσι που μπορεί να έχουν στρες, γιατί έχει στρες η ημέρα του γάμου, είναι να είσαι εκεί. Πραγματικά εκεί, να είσαι παρόν και παρούσα. Να κοιτάξεις τον άνθρωπό σου και να συνειδητοποιήσεις τη στιγμή. Να ακούσεις τα γέλια των φίλων σου, της οικογένειας. Να αγκαλιάσεις τους γονείς σου λίγο πιο σφιχτά. Να χορέψεις χωρίς να σκέφτεσαι αν βγήκε η φωτογραφία. Να αφήσεις για λίγο κινητά, social, όλα να τα αφήσεις στην άκρη. Και να ζήσεις πραγματικά αυτό που συμβαίνει. Η μέρα του γάμου μπορεί να περνάει γρήγορα. Αλλά αυτό που πραγματικά μένει είναι οι στιγμές που έζησες στο 100%. Εγώ αυτό έκανα, έζησα στο 100% τα πάντα. Κοίταξα όλα τα πρόσωπα που ήταν εκεί πέρα και τα έκανα αποθήκευση στο κεφάλι μου. Και θέλω να πω ότι δεν ξέρω πώς, θα συγκινηθώ τώρα. Δεν ξέρω πόσο ευχαριστώ μπορώ να πω σε όλους τους ανθρώπους που ήταν εκεί και πώς μπορώ να επιστρέψω όλη αυτή την αγάπη που πήραμε με τον Πέτρο εκείνη τη μέρα. Νομίζω ότι η ενέργεια τα λέει όλα. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: χωράνια πιλάλι απέναντί μου ξανά.
1: Καλά, εντάξει, να σας πω κάτι τώρα. Σήμερα είμαι διπλά χαρούμενη. Ένας λόγος είναι ότι ξύπνησα και είδα αυτή τη μουντίλα έτσι λίγο πριν βρέξει και λέω
0: και εσύ
1: yes!
0: Έχεις ενθουσιαστεί.
1: Έχω ενθουσιαστεί, οριακά θέλω να βρέξει. Βέβαια να προσέχουμε στους δρόμους γιατί γλιστράνε τώρα.
0: Προσέχουμε στους δρόμους, προσέχουμε το outfit, εγώ αυτό είπα.
1: Όλα, εγώ έχω είμαι από άκρος καλοκαιρινή. Αλλά με τον καιρό τρελαίνομαι, τώρα θέλω να φθινοποριάσει. Και άλλος ένας λόγος που είμαι τρελά χαρούμενη είναι ότι βρήκα εδώ την Αγγελίνα τη Σταματάκη, παιδιά.
0: Βρεθήκαμε ξανά.
1: Και
0: βρεθήκαμε.
1: Έχουμε να κάνουμε σουσού για το γάμο. Και, αλλά δεν θα τα κάνουμε τώρα live.
0: Θα τα κάνουμε και live.
1: Θα
0: αλλά...
1: πούμε. Έχουμε μόνο καιρό να τα λέμε.
0: Ακριβώς, εσύ μπορείς να πεις. Έχεις πει πράγματα.
1: Έχω πει τα πολύ βασικά, ότι κλάψαμε, συγκινηθήκαμε, περάσαμε τέλεια. Αυτά.
0: Συγκινηθήκαμε, κλάψαμε full. Είναι η αλήθεια αυτή. Το ζήσαμε όλοι νομίζω.
1: Όλοι.
0: Αυτό.
1: Φού ένιωσα σαν να παντρέθηκα κι εγώ ενώ.
0: Ορίστε το κορίτσι μου, άντε. Λοιπόν, και στα δικά σου θα πω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
2: Κλείνω και έρχομαι.
1: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
2: Έφυγα!
1: Να παραγγείλω τις πίτσες.
2: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα,
3: θα μου έρθει πιο φτηνά.
4: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
6: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
9: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
10: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαι και εγώ, Ράνια Πιλάλη, στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, ένα λεπτό μετά τη μία. Και πάμε μαζί παρέως και τις 4 εδώ. Ξεκινάμε την παρέα μας με Άννα Βύση και Σαντρέ. Και σήμερα έχει μπει ο Σεπτέμβρης για τα καλά. Αποφάσισε έτσι να μας θυμίσει ότι θεωρητικά είναι φθινόπωρο. Έχουμε μια αλλαγή στον καιρό. Έχουμε και αρκετά ωραία πράγματα να πούμε και να κάνουμε απόψε εδώ στην πόλη μας. Προς το παρόν πάμε σε μουσική.

Όνειρά μα και μια μέρα θα έρθει στο Λαβραντιο Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε τώρα να δούμε τον καιρό, γιατί σήμερα έχουμε επιτέλους κάτι διαφορετικό να πούμε. Ο Σεπτέμβρης κάνει την πρώτη του πιο σοβαρή φθινοπορεινή εμφάνιση σήμερα, έτσι με λίγες βροχές και κάτι ψυχάλες που έχουν πέσει μέχρι στιγμής. Δεν ξέρουμε αν θα βρέξει σήμερα, έχει δείξει τέτοιες προθέσεις βέβαια ο καιρός. Εδώ η μέγιστη θερμοκρασία στο Ηράκλειο είναι 27 βαθμοί Κελσίου. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 23, αρκετά χαμηλή θερμοκρασία στο Ρέθυμνο, έτσι συννεφιασμένος ο ουρανός. Εκεί ίσως ρίξει και μία μπόρα. Και στον Άγιο Νικόλαο επίσης μου δείχνει ασθενής βροχή με 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Αύριο δείχνει πιο πολλές βροχές από ό,τι σήμερα, Τετάρτη και Πέμπτη. Οπότε καλώς να έρθει και η βροχούλα. Μας αρέσει έτσι να ποτιστούν και οι ελιές, που λένε και κάποιοι. Ακούμε The Second Voice και Let Me

Έλενα Παπαρίζου, υπάρχει λόγος εδώ στο Λαύριο Ντιοκρίτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Μέχρι και τις 4 θα είμαστε μαζί εδώ να τα λέμε. Σήμερα 15 Σεπτέμβρη και είναι η Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας. Καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ με στόχο να μας θυμίζει κάτι που ακούγεται τελείως αυτονόητο, αλλά ιστορικά μόνο αυτονόητο δεν είναι, ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν φωνή, να έχουν δικαιώματα και πραγματική συμμετοχή στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους. Και ίσως το σημαντικότερο με τη δημοκρατία είναι ότι δεν είναι κάτι που κατακτάς μία φορά και μετά απλώς το αφήνεις εκεί και υπάρχει και συντηρείται. Χρειάζεται θεσμούς, χρειάζεται ενημέρωση, ελευθερία λόγου, αλλά και ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τη δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία λειτουργεί καλύτερα όταν δεν τη θεωρούμε δεδομένη, και αυτό η ιστορία το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές. Πάμε τώρα να ακούσουμε Μαρίνα Σπανού, «Πονάει η αγάπη».

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8 και τώρα μια εταιρεία που γνωρίζει καλά το χώρο των ανταλλακτικών οικιακών συσκευών. Στις Πατέλες, Μήνα Ομουτράκη 9, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζιβ Όμικρον Ε διαθέτει ανταλλακτικά και τεχνικά είδη για οικιακές συσκευές, καθώς και προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση κλιματιστικών. Επικοινωνία στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DPAM το School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο DPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
3: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
4: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Θοδωρής φέρεις και είπες στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είναι 15 Σεπτέμβρη σήμερα και πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν. Λοιπόν, γιορτάζει ο Βυσαρίων, ο Βυσάρης, η Βυσαρία και ο Νικήτας. Ο Νικήτας είναι ένα όνομα αρκετά γνωστό. Εγώ ξέρω ήδη ένα Νικήτα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Ο Βυσαρίων είναι πολύ ωραίο όνομα. Δεν ξέρω κανένα Βυσαρίωνα. Μόνο το κουνέλι που είχαν στη σειρά άκρος οικογενειακών Βυσαρίων να το λέγανε νομίζω. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν με υγεία, να περνάτε όμορφα. Και πάμε τώρα να πούμε και για μια όμορφη πράξη αλληλεγγύης που μπορεί να ξεκινήσει από κάτι πάρα πολύ απλό. Από το Σάββατο έχει ξεκινήσει 12 Σεπτεμβρίου ως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Το Πάρκο Γεωργιάδη φιλοξενεί το φιλανθρωπικό παζάρι Δεύτερο Χέρι, Χέρι Βοήθειας του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Βιβλία, παιχνίδια, είδη σπιτιού, κοσμήματα και πολλά ακόμη αντικείμενα περιμένουν να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία, στηρίζοντας παράλληλα γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και προστασία. Καθημερινά 9 το πρωί με 8 το βράδυ στο Πάρκο Γεωργιάδη. Γιατί θέλει αγάπη η ζωή, θέλει αγάπη και έρωτα, έτσι όπως τα λέει και η Δέσποινα Βανδύ, και πάμε να την ακούσουμε.

0: Εδώ είμαστε, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Ώρα για περιποίηση με τις προσφορές του Make Senses. Αποκτήστε λεία επιδερμίδα με λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια και μασχάλες μόνο με 69 ευρώ ανά συνεδρία. Αν πάλι ετοιμάζετε για τη μεγάλη σας μέρα, υπάρχει ολοκληρωμένο νηφικό πακέτο με χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ άκλιτζερ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου μόνο με 550 ευρώ. Θα το βρείτε στο Make Senses στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 82 39 27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά. Εδώ είμαστε, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είναι Τρίτη, σήμερα 15 Σεπτεμβρίου και αύριο Τετάρτη στις 16, στις 9 το βράδυ, χορεύουμε για τη ζωή στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Ο Σύλλογος Ήρυδα για τα δικαιώματα ατόμων με αυτισμό μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη, Μανώλη Καλικάκη και τον Γιάννη Μαρτσάκη, με τη φιλική συμμετοχή του κριτικού συγκροτήματος Αριστοτέλης. Στην παρουσίαση βρίσκεται η Εύη Χρυσή. Γενική είσοδος 12 ευρώ και για τα παιδιά 8 ευρώ, ενώ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν. Όλα τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για το έργο και τις δράσεις του Συλλόγου Ήρυδα. Να είμαστε όλοι εκεί, για φιλανθρωπικό σκοπό είναι αυτά, και ακούμε με γεια σου.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Ακούσαμε Until I'm Satisfied από Sound of Seduction. Εδώ είμαστε λίγο πριν τις 2, όπως σας είπα. Έχω πληροφορίες ότι βρέχει σιγά σιγά, αρχίζει η βροχή. Χερσόνησο, Μάλια, Βασιλιές, βλέπω, Θέρισο μου λένε ότι βρέχει. Εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου προς το παρόν δεν βρέχει. Αλλά που ξέρεις, μπορεί να αρχίσει και εδώ η βροχούλα σιγά σιγά. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
3: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
2: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
9: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
10: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
11: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
12: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
13: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
14: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
10: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
15: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
21: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιοφωνό μας, Love Radio Crete's 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Senses. Ακούμε Μύρωνα Στρατή, δεύτερη ώρα, ξεκινάμε πάνω απ' όλα. Εδώ βλέπω βρέχει στο μασταμπά μου, λένε βρέχει στα μάλια, βρέχει στη Θέρισο, βρέχει προς Ρέθυμνο. Εδώ δεν βλέπω να βρέχει στο κέντρο του Ηρακλείου. Θα βγω σε λίγο έξω να το επιβεβαιώσουμε. Αλλά προς το παρόν εδώ στο καφέ μας κάθονται οι άνθρωποι κανονικά. Έξω δεν βρέχει καθόλου. Σιγά σιγά θα αρχίσει και εδώ μου φαίνεται. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.

Adele και Hello, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2015 και έγινε τεράστια επιτυχία, με εκείνο το τηλεφώνημα που όλοι λίγο πολύ έχουμε κάνει, έχουμε σκεφτεί να κάνουμε κάποια στιγμή σε έναν άνθρωπο από το παρελθόν, όταν έχουμε μείνει έτσι πράγματα στη μέση που δεν έχουν υποθεί. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο Love Radio Κρήτης 102,8 και μιας και μιλάμε για ιστορίες που κουβαλούν παρελθόν, πάμε τώρα σε μια διαφορετική ιστορία από τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη, μακριά από πίστες και όλα αυτά που ακούγονται τις τελευταίες ημέρες. Μία φιλοζωική οργάνωση αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί καταφύγιο ζώων και είχε προχωρήσει στη συμβολική υιοθεσία 5 αλόγων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο στη φροντίδα και την περίθαλψή τους. Οι άνθρωποι του καταφύγιου εκεί μίλησαν μάλιστα για έναν πολύ απλό άνθρωπο που δεν θέλησε να δώσει δημοσιότητα σε αυτή του την κίνηση. Αυτό το έχουν επιβεβαιώσει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες πολλοί άνθρωποι που τους έχει βοηθήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης, και ίσως αυτές οι μικρές ιστορίες που μαθαίνουμε για τον άνθρωπο αυτόν, χωρίς να έχει επιλέξει ο ίδιος να τις προβάλλει, να μας λένε τελικά και κάτι περισσότερο για το χαρακτήρα του. Και από φθινοπορεινή διάθεση πάμε σε ένα Βύση και Αιγαίο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αντώνης Ρέμος, Μάνος Πυροβολάκης, Μπορεί να βγω στο Λαβραντιοκρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας μέχρι και τις 4 και μιας και μιλάμε για εξόδους, να ενημερώσω εδώ τους ακροατές μας ότι για αύριο η βραδιά στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής με τον DJ Μάνο Κισανδράκη αναβάλλεται λόγω καιρού, καθώς έτσι λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα βρέχει αύριο πιο πολύ εδώ στο Ηράκλειο. Και πάμε τώρα σε ηρακλειώτικα νέα, εδώ θα παραμείνουμε. Καθώς παρουσιάζεται μία εφαρμογή όπου θα αλλάξει λίγο τον τρόπο μετακίνησης στο Ηράκλειο. Τι εννοούμε με αυτό? Πρόκειται για ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο. Είναι μία νέα εφαρμογή, Ηράκλειο Go λέγεται. Θα παρουσιαστεί σε ανοιχτή εκδήλωση του Δήμου Ηρακλείου την 5η στις 10 στο περιστήλιο της Λότζια. Είναι ένα εργαλείο λοιπόν που εγκαθίσταται δωρεάν στο κινητό τηλέφωνο και βοηθάει έτσι στην εύκολη και γρήγορη μετακίνηση στην πόλη, συνδυάζοντας λεωφορείο, ταξί, περπάτημα και άλλα μέσα, προτείνοντας έτσι πιο εύκολες διαδρομές, πιο σύντομες. Σου δείχνει το χρόνο μετακίνησης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα μπορούν οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να μπουν στην εφαρμογή και να δουν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Κατά τη δική μου άποψη, όλο αυτό θα βοηθήσει όσους μετακινούνται με τα πόδια ή δεν έχουν δικό τους μεταφορικό όχημα, και πιο πολύ θα βοηθήσει τους νέους φοιτητές εδώ στο Ηράκλειο να μπορούν να βρουν τις διαδρομές τους και να βρουν έτσι πού θα πηγαίνουν και πώς. Πάμε σε μουσική.

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Λία επιδερμίδα ή ολοκληρωμένη προετοιμασία για τη μεγάλη ημέρα του γάμου σας. Στο Make Senses μπορείτε να κάνετε λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια και μασχάλες μόνο με 69 ευρώ ανασυνεδρία. Και για τις μέλουσες νύφες το πακέτο των 550 ευρώ περιλαμβάνει νυφικό χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ, άκρη τζελ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου. Θα το βρείτε στο Make Senses στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο venetopavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
3: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
4: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκεδων 7 στο κέντρο της πόλης έναντι Παλαιάς Πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
5: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
6: Christy Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christy Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christy Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις 4

Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Εδώ είμαστε, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Να στείλω τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου στη Σοφία που μας ακούει εκεί στη Χερσόνησο. Βρέχει στη Χερσόνησο. Εγώ έκανα έτσι μια βόλτα εδώ απ' έξω στον πεζόδρομο Σαπουτιέ. Δεν έχει ρίξει ούτε σταγόνα. Δεν ξέρω πώς πάνε τα σύννεφα σήμερα. Θέλουμε έτσι και λίγο τη βροχούλα. Προσοχή όμως στους δρόμους, γιατί τα πρωτοβρόχια είναι επικίνδυνα. Μην έχετε τόση άνεση με τα ελαστικά σας. Πάμε τώρα λίγο στην Κίνα, έτσι που μου έκανε κάτι εντύπωση, γιατί κάποτε ακούγαμε έτσι κρατικό μυστικό και σκεφτόμαστε στρατιωτικά σχέδια, απόρριτους φακέλους. Σήμερα πρώτος μιλάμε για ένα τσιπ. Τι έκανε λοιπόν η Κίνα? Έβαλε νέους περιορισμούς που επιτρέπουν στις αρχές να εμποδίζουν προσωρινά την έξοδο από τη χώρα σε ανθρώπους που έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες τεχνολογίες ή ευαίσθητες πληροφορίες. Οπότε όποιοι ανήκουν μάλλον σε αυτή την κατηγορία δεν μπορούν να βγουν από τη χώρα τους. Είναι λίγο τρομακτικό αυτό αν με ρωτάτε. Πάμε να...

0: Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Η Καραταράκης Ιωάννης και η Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στον χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
4: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, χωρίς αναπνοή στο Love Radio Κρήτης 102,8. Αυτό το τραγούδι μας περιγράφει μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Και οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας αξίζουν να έχουν τη φροντίδα και την αισθητική που τους ταιριάζει. Και όταν η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, το αποτέλεσμα μένει αξέχαστο. Στο Σμαραγδένιο Όνειρο θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για βαπτίσεις με ξεχωριστά βαπτιστικά πακέτα, στολισμό και φωτογράφηση, ώστε κάθε τέτοια σημαντική στιγμή να αποκτήσει τη δική της μοναδική πινελιά. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και στο Σμαραγδένιο Όνειρο ξέρουν πολύ καλά πώς να τις αναδεικνύουν αυτές τις λεπτομέρειες. Θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 28 10 33 03 70. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και πάμε να ακούσουμε David Guetta, Teddy Swims και Tones and I στο Gone Gone Gone.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις.

0: Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς, υπήρχες πάντα, το ακούσατε εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Λαβρεντιοκρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι και τις 4, είναι λίγα λεπτά πριν τις 3, είναι Τρίτη, είναι 15 Σεπτεμβρίου, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ, διάβασε το βιβλίο σου ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια, το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάργιερες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
3: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα. Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης ΩΕ.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μίνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
0: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
8: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
0: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
8: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
9: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
10: Nenas Academy.
9: Κομμέρσιαλ ενηλίκων. Hip-hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
12: Hello, I'm Sam Smith.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up, this is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Εδώ είμαστε, το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρεντιοκρήτης 102,8, είναι Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 3.
18: Τζ
0: Ξεκινάμε τρίτη ώρα με Irene Cara και Fame. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Για μία ώρα ακόμα θα είμαστε εδώ και έχουμε να πούμε διάφορα αυτή την ώρα. Έχουμε να πούμε για διαθεσιμότητες, έχουμε να πούμε για ξεχασιάριδες και άλλα έτσι διάφορα ενδιαφέροντα.

Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ακούτε Love Radio Crete 102,8 με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για διαθεσιμότητα. Τι εννοώ ακριβώς? Κάτι που νομίζω ότι αρχίζουμε σιγά σιγά εμείς οι millennials να το μαθαίνουμε, γιατί δεν είμαστε και τόσο εξοικειωμένοι με αυτό. Το γεγονός ότι το κινητό μας κάνει διαθέσιμους 24 ώρες το 24ωρο δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε κιόλας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό μας δημιουργεί ένα άγχος, ότι πρέπει να απαντήσουμε σε ένα μήνυμα αμέσως, ότι δεν μπορεί το μήνυμα να περιμένει, ότι μια ειδοποίηση πρέπει να την ανοίξουμε, το τηλέφωνο, ότι αυτομάτως αυτό μας δημιουργεί μια υποχρέωση να πρέπει να απαντήσουμε μέσα σε 40 δευτερόλεπτα. Όχι, δεν σημαίνει ότι επειδή το κινητό έχει γίνει πλέον προέκταση του χεριού μας, πρέπει να απαντάμε και αυτόματα σε όλα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε φυσιολογικό οποιοδήποτε να μπορεί να μπει μέσα στη μέρα μας οποιαδήποτε στιγμή. Δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχει μια λειτουργία στο κινητό μας που λέγεται μην ενοχλείτε. Για κάποιο λόγο υπάρχει εκεί. Είναι καλύτερο, προτιμότερο από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, πιστέψτε με. Οπότε αν θέλετε λίγο να πάρετε το χρόνο σας, να ξεκουραστείτε, να αποσυνδεθείτε έτσι από την καθημερινότητα, βάλτε αυτή τη λειτουργία σε εφαρμογή και πιστέψτε με, μόνο καλό θα σας κάνει. Πάμε σε μουσική, Daphne Lawrence ακούμε και Νίκο Απέργη, ίσως άμα.

Save Your Tears από The Weeknd στο Love Radio Crete 102,8 και πάμε τώρα να δούμε κάποια σημάδια που έχουν τα άτομα που έχουν θετική αύρα. Τι σημαίνει τώρα αυτό, να έχεις θετική αύρα, να έχεις καλό vibe τέλος πάντων? Αρχικά σε συμπαθούν οι γάτες, έρχονται έτσι μόνες τους στα πόδια σου, σε πλησιάζουν περισσότερο, φαίνεσαι νεότερος από ό,τι είσαι, μπαίνεις στο χώρο και γεμίζει ο χώρος, μπαίνεις δηλαδή σε ένα άδειο μαγαζί και λίγο αργότερα αρχίζει και γεμίζει κόσμο. Τα παιδιά νιώθουν όμορφα κοντά σου, νιώθουν άνετα μαζί σου και απολαμβάνουν έτσι την παρέα σου αυθόρμητα. Επίσης, τα άτομα αυτά κρατούν την ψυχραιμία τους στα δύσκολα. Ακόμη και όταν όλα πάνε στραβά, διατηρούν μια ισορροπία, μια ηρεμία. Και επίσης, κάτι τελευταίο, οι άλλοι σε θαυμάζουν περισσότερο. Συχνά παρατηρείς γύρω σου βλέμματα θαυμασμού και σεβασμού. Αυτά για την ώρα. Έχει κι άλλα, αλλά αυτά είναι τα κυριότερα. Εσείς νιώθετε ότι έχετε κάτι από αυτά και ίσως έτσι νιώθετε ότι έχετε και μια θετική αύρα παραπάνω από τους υπόλοιπους. Πάμε σε Νίνο τώρα και μουσική σαν ναυαγή.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
4: Πληροφορίες στο 6947 56 18 98.
5: Το jewelry tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Lady Gaga και Bruno Mars ακούσαμε, Die With A Smile. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και πάμε τώρα να μιλήσουμε για ξεχασιάριδες, γιατί οι περισσότεροι το έχουμε πάθει αυτό. Φεύγουμε από το σπίτι και σκεφτόμαστε, κλείδωσα, έβγαλα από την πρίζα ας πούμε μια ηλεκτρική συσκευή, έκλεισα το μάτι της κουζίνας, έχω κλείσει το θερμοσύφωνα. Είναι το αστείο τώρα, τις περισσότερες φορές τα έχουμε κάνει όλα κανονικότατα. Απλά έτσι σκεφτόμαστε, γιατί έχουμε πάντα ένα άγχος, αν τα αφήσαμε όλα όπως πρέπει πριν φύγουμε από το σπίτι. Απλώς επειδή οι κινήσεις που επαναλαμβάνουμε κάθε μέρα, ο εγκέφαλος πλέον τις εκτελεί σχεδόν αυτόματα, μετά διαγράφεται αυτή η ανάμνηση της στιγμής. Οπότε γι' αυτό το παθαίνουμε συνήθως αυτό όλο και ξεχνάμε αν το έχουμε κάνει. Υπάρχει ένα κόλπο που λένε οι ειδικοί που μπορούμε να κάνουμε. Θέλω να το ακούσει πολύ προσεκτικά αυτό μία φίλη μου. Την ώρα που κλειδώνουμε, για παράδειγμα, να λέμε δυνατά κλείδωσα. Αυτό ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά είναι προτιμότερο από το να έχεις φτάσει δύο τετράγωνα παρακάτω και να γυρίζεις πίσω. Οπότε όταν κάνουμε κάτι και θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι έχει καταγραφεί στον εγκέφαλό μας, λένε οι ειδικοί να λένε, για παράδειγμα, έβγαλα από την πρίζα την κουζίνα, το πιστολάκι, έκλεισα το θερμοσύφωνα. Έτσι θα καταγράφεται πιο εύκολα στον εγκέφαλό μας. Θα το δοκίμασα από την πρίζα την κουζίνα, το πιστολάκι, έκλεισα το θερμοσύφωνα. Έτσι θα καταγράφεται πιο εύκολα στον εγκέφαλό μας. Θα το δοκιμάσω αύριο και θα επιστρέψω να σας πω αν τελικά πιάνει αυτό το

0: Λαμπρίτιο Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Δύο όμορφες προτάσεις περιποίησης σας περιμένουν στο Make Senses. Λέιζερ αποτρίχωση για πόδια και μασχάλες στη τιμή των 69 ευρώ ανά συνεδρία. Παράλληλα, οι μέλισσες νυμφούλες μπορούν να επιλέξουν το ολοκληρωμένο πακέτο των 550 ευρώ που περιλαμβάνει νηφικό χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ, άγριτζελ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Ραντεβού στο 2810-8239-27.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Harry Styles και As It Was στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και σας αποχαιρετήσω, να συγκεντρώσουμε έτσι και τις δύο βασικές επιλογές που έχουμε για απόψε στο Ηράκλειο. Στις 9 στο κυποθέτρο Μάνος Χατζηδάκης έχουμε τις εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη με ελεύθερη είσοδο. Την ίδια ώρα στο θερινό κινηματογράφο Βιθλεέμ προβάλλεται το ιταλικό Όρφεο. Όρφεο, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Στο πλαίσιο της εβδομάδας ιταλικού κινηματογράφου που διανύουμε για αυτή την εβδομάδα, θέατρο ή σινεμά λοιπόν. Και επειδή σήμερα ο καιρός μας κάνει λίγο παιχνιδάκια, πριν φύγετε από το σπίτι ρίξτε και μια ματιά στον ουρανό για να βεβαιωθείτε ότι δεν βρέχει. Πάμε να ακούσουμε Απόν τώρα εμείς και Καντάδα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Μόνος μου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και εγώ μόνη μου ήμουνα εδώ, αλλά είχα όλους εσάς να μου κάνετε παρέα μέχρι και τις 4. Τώρα δεν θα είμαι πια μόνη μου. Έρχεται ο Χάρης Γαρφαλάκης να σας κάνει παρέα ως και τις 7 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο Τετάρτη 1 η ώρα εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Παίρνε από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις τη μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, re, mi, fa. Πες Γιωργάκη.
3: Do, na, to, fa, e, και si.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Και αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
7: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη σήμερα, Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη. Και εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είμαστε παρέα αμέσως μετά τη Ράνια Πιλάλη. Στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης.

0: Πάρτε το καφεδάκι σας ή το τσαγάκι σας, ό,τι εσείς επιθυμείτε, και ελάτε να κάνουμε παρέα και σήμερα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Εδώ, ως και τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ξεκινάμε με Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχανά.

Αυτή είναι η Ρο και θέλω να με κρατάς εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πόσο συναισθηματικό τραγούδι, πόσο πολύ αγγίζει τις καρδιές μας, ειδικά αυτή η φωνή της Ρος είναι μαγεία. Οπότε για εσείς, αν έχετε βρει το δικό σας τον άνθρωπο που θέλετε να σας κρατάει και να πορεύεστε μαζί, αν έχετε και ένα σκυλάκο παρέα, είναι όλο τόσο όμορφο που μπορείτε να ζήσετε έτσι για πολλά πολλά χρόνια με αγάπη. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7 στο Love Radio Crete 102,8. Φύγαμε για Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

0: Ευθύνη.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
2: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
1: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Είναι η Δήμητρα Γαλάνη, είναι ο Ευστάθιος Δράκος, το τραγούδι του σε εκδρομή, το οποίο απολαύσαμε μόλις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είναι απόγευμα Τρίτης και μια πολύ ωραία ευκαιρία για να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης και να κάνουμε παράλληλα και μια έτσι όμορφη πράξη αλληλεγγύης που μπορεί να ξεκινήσει με κάτι πάρα πολύ απλό, με μια βόλτα μας στο Πάρκο Γεωργιάδη. Εκεί μέχρι και τις 4 του Οκτώβρη φιλοξενείται το φιλανθρωπικό παζάρι Δεύτερο Χέρι-Χέρι Βοήθεια του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, όπου μπορούμε να βρούμε βιβλία, παιχνίδια, είδη σπιτιού, κοσμήματα, πολλά αντικείμενα που περιμένουν έτσι να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία, είτε είναι μεταχειρισμένα σε πολύ καλή κατάσταση, είτε και καινούργια από στόκα επιχειρήσεων. Και παράλληλα θα στηρίξουμε και γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται έτσι βοήθεια, προστασία και πολύ πολύ αγάπη. Είναι καθημερινά από τις 9 το πρωί και τις 8 το βράδυ, είναι στο Πάρκο Γεωργιάδη, και να κάνουμε μια βολτίτσα από εκεί. Σίγουρα βρίσκουμε μικρά διαμαντάκια τα οποία θα δώσουν έτσι μια άλλη νότα σε κάποια γωνιά του σπιτιού μας. Love Radio Crete 102,8 και παρεούλα θα πάμε έως και τις 7. Φύγαμε για μέλισσες και για μένα
1: βράδυ. Μοναξιά πάντα στην ώρα της, χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπικο.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
2: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
6: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Χρωματιστική Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστική Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8 και όταν λέμε Pet Samonis δεν εννοούμε απλώς ένα pet shop. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος καλούδια για κάθε μικρό φιλαράκι μας. Σκύλο, γάτα, κουνελάκι, κουλάκι, ψαράκι, ερπετό, ό,τι και αν έχετε. Εκεί θα βρείτε τροφές, θα βρείτε αξεσουάρ, παιχνίδια και είδη φροντίδας για όλες τις ανάγκες τους. 10 φυσικά καταστήματα online στο petsamonis.gr και πάμε παρέα μέχρι και τις 7 με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
12: Ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα

Δανάη κι άλλο. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πραγματικό soundtrack του καλοκαιριού. Είδαμε πολλά ηλιοβασιλέματα και να έχουν αυτή τη μουσική από κάτω και όντως τέριαζε πάρα πάρα πολύ. Είναι ακόμα ο μήνας, ο Σεπτέμβρης, έχει λίγες διακοπές. Είναι πολλοί που είναι σε mood διακοπών, είτε βρίσκονται στη Σαντορίνη, είτε βρίσκονται στα Κύθυρα, είτε βρίσκονται στη Μήλο, είτε βρίσκονται γενικά. Μιλούσα με την κουμπάρα μου στη Μήλο, που να στείλω έτσι και μια μεγάλη αγκαλιά και αγάπη σε αυτή την οικογένεια που τόσο πολύ αγαπώ. Είναι η Ελίνα, είναι ο Γιώργος, είναι η Τζέννη, είναι και ο Μανώλης. Και μου έλεγε ότι η Μήλος έχει πολύ πολύ τουρισμό ακόμα, οπότε ο Σεπτέμβρης δεν είναι μόνο σχολεία και διαβάσματα, έχει και λίγο τουρισμό, έχει και λίγες διακοπές. Α, την Κυριακή ήμουν με την αδερφή μου και μου λέει ότι θα θέλει πολύ να πάει στη θάλασσα. Για τη συνέχεια είναι η Δέσνο Βανδύ εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μέσα από το love1028.gr μπορείτε να μας πάρετε μαζί σας όπου και αν θέλετε να πάτε, ακόμα και στις διακοπές που προγραμματίζετε. Στο τραγούδι έλα θα την απολαύσουμε.

Love Radio Crete 102,8 παρέα και αυτό το απόγευμα μαζί σας ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Προσοχή, ακολουθεί τώρα μια περιγραφή που μπορεί να σας ανοίξει την όρεξη. Δύο μπιφτεκάκια από 100% μοσχαρίσιο κιμά, διπλό μπέικον, διπλό τσένταρ, καραμελωμένα κρεμμύδια, μαρουλάκι iceberg, ντοματούλα, μαγιονέζα και barbecue sauce. Είναι κάτι

0: Άλλο που θα θέλατε αυτή τη στιγμή. Έρχεται η ώρα να γνωρίσετε το ντονάτο Double Burger. Θα το βρείτε στη Λεβίνο και Κονδυλάκη και για παραγγελίες καλείτε στο 28 10 37 1370.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου. Οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manos Tadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good Music, Great Vibes.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αντώνης Ρέμος εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8 έκανε μια πολύ όμορφη συναυλία το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στη Θεσσαλονίκη με πλήθος κόσμου. Πήγε λίγο να τη χαλάσει ο καιρός, όμως εν τέλει όλα πήγαν περίφημα. Εμφανίστηκε και η Κέντη Γαρμπή εκεί. Έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στο Γερό Μαζονάκη. Αν έχετε δει και εσείς βιντεάκια στο Instagram ή αν βρεθήκατε εκεί ακόμα καλύτερα, τότε θα ζήσατε κάτι μοναδικό. 30 χρόνια παρουσία στη μουσική της Ελλάδος. Ο Αντώνης Ρέμας πραγματικά είναι ένας καλλιτέχνης που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Έχει τραγουδήσει αρκετά τον έρωτα και τον έχουμε λατρέψει και εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Φύγαμε για Απόν και χιλιόμετρα.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
5: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα σε όλους. Έτσι, μια γλυκιά καλησπέρα Τρίτης εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Σε λίγη ώρα θα ανοίξουν και τα καταστήματα στο κέντρο της πόλης, γι' αυτό κατεβείτε κι εσείς. Όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και στα πέριξ του Ηρακλείου. Χάρης Γαρεφαλάκης παρέα σας με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και θα ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με τον Γιάννη Πλούταρχο και αυτές τις λεπτομέρειες που αγάπησα σε σένα. Πάμε για μουσική.
15: Τώρα πια δεν έχω την πρώτη καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Αυτός είναι ο Λιούις Καπάλτη και Before You Go. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τα σχολεία έχουν ανοίξει και αν και εσείς τώρα ψάχνετε έτσι τους ιδανικούς για να είναι δίπλα στα παιδιά σας ή αν είστε μαθητές, αν θέλετε έτσι ένα ωραίο team το οποίο θα σας καθοδηγήσει σωστά, τα φροντιστήρια Διακρότη Μερακλείου είναι η επιλογή. Από την πρώτη λυκείου με τριετή κύκλο προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις έως και την τρίτη λυκείου, με εντατικά τμήματα για έγκαιρη κάλυψη της ύλης αν είστε στην τελευταία τάξη του σχολείου, εξειδικευμένα τμήματα ΕΠΑΛ σε όλες τις ειδικότητες, καθημερινή μελέτη για γυμνάσιο, πρώτη παγιπτάνσια και εξετάσεις και προετοιμασία σε μαθητές 5ης και 6ης δημοτικού. Έχουν τόσα πολλά εκεί οι άνθρωποι και πάντα στέκονται δίπλα στο παιδί και όχι μόνο να μάθουν γράμματα, αλλά και να είναι εκεί για τη σωστή την ψυχούλα για να είναι όπως πρέπει δίπλα τους. Άλλωστε, αυτό είναι ο σωστός εκπαιδευτικός, να είναι δίπλα στο μαθητή και όχι από πάνω του, ούτε σίγουρα απέναντί του. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο θα το βρείτε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και σήμερα παρεούλα 15 του Σεπτέμβρη. Και διαβάζω εδώ, έχετε εσείς ποτέ φίλους έτσι που να θέλουν πάντα λίγο αλάτι παραπάνω στο φαγητό? Σκέφτομαι τη φίλη μου την Εύα τώρα, είναι μία από αυτές. Ακόμα και αν δεν έχουν δοκιμάσει, πάντα θα βάλουν λίγο αλατάκι παραπάνω. Για εσάς λοιπόν όλους έρχεται η Ιαπωνία και η ιαπωνική εταιρεία Kirin, όπου βγάζει ένα κουτάλι όπου έχει, λέει, ένα πολύ ασθενές ηλεκτρικό ρεύμα στο φαγητό και σύμφωνα με την εταιρεία ενισχύει την αντίληψη έτσι, της αλμυρής γεύσης ή αυτής της γεύσης της ουμάμι. Κυκλοφόρησε το 2024, σχεδιάστηκε για ανθρώπους που θέλουν να μειώσουν το αλάτι αλλά χωρίς να νιώθουν αυτό το ανάλατο το νοσοκομιακό. Δηλαδή αντί να βάλουμε λίγο αλάτι στη σουπίτσα, βάζουμε λίγη μπαταρία στο κουτάλι και έγινε δουλίτσα και το ζούμε. Πολλές έτσι οι θετικές αξιολογήσεις του συγκεκριμένου κουταλιού. Οπότε αν έτσι λίγο η πίεση έχει χτυπήσει κόκκινο, πάρτε αυτό το κουταλάκι από την Ιαπωνία και μη βάζετε αλάτι στο φαγητό σας. Για τη συνέχεια, Kate Bush και Running Up That Hill εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
7: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
8: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Νένας Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
9: Νένας Academy.
8: Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Νένας Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
10: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρμπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
11: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
12: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
13: Love Radio Crete's 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και τώρα σκέφτομαι ότι αν έτσι μπορούσαν τα κατοικίδια μας να μιλήσουν, μάλλον θα μας έλεγαν ένα τεράστιο ευχαριστώ κάθε φορά που μπαίνουμε στα Pet Samolis. Γιατί εκεί υπάρχει ό,τι χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι. Από τροφές, λιχουδιές, παιχνίδια, κρεβατάκια, λουράκια, αξεσουάρ, είδη περιποίησης, τα πάντα. Από σκύλους μέχρι γάτες, μέχρι και μικρά ζωάκια όπως πτηνά, όπως ψάρια και ερπετά. PetSamolis.gr για περισσότερα. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ μέχρι και τις 7.
0: Ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αλήθεια τώρα, μόλις ακούσαμε από την Έλληνα Παπαρίζου και αλήθεια τώρα θα σας μιλήσω για ένα κέντρο ξένων γλωσσών που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Είναι οι ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Εγώ θυμάμαι σαν τώρα, όταν ήμουν μικρούλης που πήγαινα στα αγγλικά, είχα μεγάλη αγάπη για το φροντιστήριο και όλα αυτά τα τραγουδάκια που μαθαίναμε εκεί, όλες αυτές οι ωραίες εκδηλώσεις που κάναμε. Τότε δεν ήταν και το σχολείο τόσο όπως ήταν. Όπως είναι σήμερα, που έχει πάρα πολλά πράγματα, ήταν λίγο πιο flat εκεί. Οπότε στο φροντιστήριο ζούσαμε και χρώματα, ζούσαμε και εκδηλώσεις, ζούσαμε και τραγούδια και παιχνίδια. Τώρα στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη, εκμάθηση αγγλικών έτσι ξεκινά από την τρίτη δημοτικού, με παιχνίδια, με βιωματικές δραστηριότητες, με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Είναι στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την παλιά πολυκλινική Ηρακλείου, στην διεύθυνση Ντεντιδάκηδων 7. Κάθε παιδάκι αξίζει μια όμορφη αρχή, και αν είναι τώρα το παιδί σας σε αυτή την ηλικία. 50 χρόνια εμπειρίας έχουν οι άνθρωποι εκεί στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Για τη συνέχεια πάμε για Prince και The Most Beautiful Girl in the World εδώ στο Love Radio Κρήτης. Όπου και αν είστε, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο για να γράψετε.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάξη εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Και πάντα στο μυαλό μας υπάρχει μία ερώτηση που μπορεί να διχάσει ακόμα και την πιο δεμένη παρέα: πίτσα ή μπέργκερ. Στο Casa Donato όμως η απάντηση γίνεται πολύ πολύ εύκολη, γιατί έχετε χειροποίητη την πίτσα, ζουμερά μπεργκεράκια, απολαυστικές μακαρονάδες και δροσερές σαλάτες. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και για παραγγελίες καλείτε στο 28 10 37 13 70.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφωλιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφωλιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.

Αντώνης Ρέμος εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Εφευρέσεις υπέροχες σήμερα το θέμα μας και έχετε δει σίγουρα εσείς στο Instagram. Εγώ είμαι πάρα πολύ έτοιμος να το αγοράσω αυτό, να το βρω και να το αγοράσω. Είναι αυτό το ρομπότ που είναι συνήθως ένα ζωάκι, γατάκι, ελεφαντάκι, δεν ξέρω τι, που φυσάει τη σούπα ή τον καφέ. Είναι πραγματικό το προϊόν αυτό, λέγεται Νεκοχίτα Φουφού. Το φουφού καταλαβαίνετε τι είναι. Είναι ένα μικρό ρομποτάκι σε σχήμα έτσι ενός ζώου που κουμπώνει στο φλιτζάνι, στέκεται δίπλα στον καφέ σας ή στο τσάι σας, ας πούμε, και φυσάει το καυτό ρόφημα. Η ιδέα ξεκίνησε επειδή ένας άνθρωπος ήθελε ένα πιο εύκολο τρόπο για να κρυώσει το φαγητό του μωρού του, χωρίς να φυσάει συνέχεια ο ίδιος. Οπότε έφτιαξε μια ηλεκτρονική γάτα που με μπαταρία δουλεύει και φυσάει την κρεμούλα. Μετά αυτό πήγε σε τσάι, πήγε σε σούπα, πήγε σε φαγητό ενηλίκων. Καταπληκτικό!

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλο 39. It's coming in bites.
2: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
3: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
4: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
3: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
4: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς. Όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
5: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι Παλαιάς Πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
6: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και σήμερα παρέα σας. Τρίτη ώρα εκπομπής και ο Χάρης ο Γαρεφάλαξης είναι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις το Love Cafe μας στο κέντρο της πόλης. Ένα αέρα Latin ξεκινά αυτή η ώρα. Tengo la camisa negra. Αυτό το τραγούδι με πηγαίνει πάρα πολλά χρόνια πίσω, μπορεί και 20, όταν υπήρχε ένα μαγαζί στο Ηράκλειο που χόρευε Latin. Το είχε μια κυρία με λαχρινούλα, μου διαφεύγει το όνομά της, όπου έκανε μαθήματα Latin. Ήταν εκεί στη Χάνδακος χαμηλά, στο αριστερό χέρι. Ξέρετε, όσοι έχετε πάει, σίγουρα γνωρίζετε. Και το ζούσαμε εντελώς έτσι

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Αυτός είναι ο Γιάννης Κότσιρας και σασμός εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται τώρα μια εφεύρεση η οποία έτσι θα λατρευτεί από πολύ κόσμο, ειδικά αυτούς, σε αυτούς που μένουν στην πρωτεύουσα, που μπαίνουν στο μετρό και μπορεί να κάθονται και μία και μία μισή ώρα ή εκεί στους προαστιακούς και στα διάφορα. Πόσες φορές έχετε σκεφτεί να κοιμηθείτε, αλλά κάπως δεν σας βολεύει ο χώρος πίστα, αεροπλάνος με σκέφτομαι. Θα πάρετε ένα μαξιλαράκι ή πιο έτσι προνοητική. Αλλά πάλι δεν βολεύει. Έρχεται τώρα ένα μαξιλάρι με το όνομα Ostrich Pillow. Το φοράμε στο κεφάλι, έχει άνοιγμα για να αναπνέουμε και ένα χώρο για να μπαίνουν τα χέρια μέσα και δημιουργεί ένα έτσι σαν προσωπικό κουκούλι, να το πω, για ύπνο και χαλάρωση. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο γραφείο, στο σχολείο, στο αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο. Μπορείτε να κοιμηθείτε δημόσια, δεν σας βλέπει και κανείς γιατί είναι το κεφάλι σας μέσα. Τα χεράκια σας τα βάζετε, οπότε υπάρχει μια θέση. Τι άλλο να φτιάξουμε για να είστε δηλαδή άνετοι και ωραίοι. Είσαι για καφέ και νύσταξες, αλλά έχει έξω κόσμο. Βάζεις το μαξιλαράκι σου, βάζεις και τα χεράκια στη θέση τους. Εντάξει. Η Κατερίνα, μην μου πεις ότι δεν είναι καταπληκτικό αυτό το μαξιλάρι. Μιχάλης Χατζηγιάννης και φωτιά στη νύχτα για τη συνέχεια εδώ στον Λαό.

Απόγευμα Τρίτης με τα μαγαζιά ανοιχτά όπου και αν είστε. Οπότε κατεβείτε για να κάνετε τις βόλτες σας, για να κάνετε τα ψώνια σας, για να κάνετε να πάρετε τα σχολικά σας. Και είμαστε εμείς δίπλα σας για να σας στηρίξουμε σε αυτό, στον ντύσμα των βιβλίων, στην ταλαιπώρια αυτή των πρώτων ημερών στο σχολείο, στα διαβάσματα για αύριο, τι μας έβαλε την Τετάρτη και τέτοια ωραία. Όμως, αν είστε στο κέντρο, εγώ προτείνω να κάνετε μια βόλτα από το Πάρκο Γεωργιάδη. Εκεί υπάρχει ο σύνδεσμος μελών έτσι, γυναικείων σωματείων του νομού Ηρακλείου και έχει το φιλανθρωπικό παζάρι δεύτερο χέρι. Χέρι βοήθειας. Μέχρι και τις 4 του Οκτώβρη, από τις 9 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ, μπορείτε να περάσετε και να αγοράσετε ένα σώρο πραγματάκια από βιβλία έως και είδη σπιτιού, από κοσμήματα έως και παιχνίδια. Είτε μπορείτε να τα κάνετε δωράκι σε κάποιον που αγαπάτε, είτε να τα κρατήσετε και για εσάς τους ίδιους. Και παράλληλα θα στηρίξετε και τις γυναίκες και τα παιδιά που χρειάζονται βοήθεια, αγάπη και μια τεράστια αγκαλιά. Ευτυχώς υπάρχει ο σύνδεσμος αυτός των μελών των γυναικών, μακάρι να μην υπήρχε η ανάγκη ύπαρξης τέτοιου συλλόγου. Όμως από τη στιγμή που η κοινωνία μας ακόμα έχει τέτοια νοπά σημεία, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να φροντίζουν αυτές τις γυναίκες. Και σίγουρα όσες ακόμα δεν έχετε απευθυνθεί σε αυτόν τον φορέα και είστε έτσι σε αυτή τη δεινή κατάσταση, σίγουρα υπάρχει και εμπιστοσύνη, σίγουρα υπάρχει και ασφάλεια, σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι που θα σας ακούσουν και θα σας υποστηρίξουν είτε ψυχολογικά είτε και πρακτικά, παρέχοντάς σας ένα χώρο για εσάς και το παιδί σας για να μείνετε και να νιώσετε ασφαλείς. Αυτό που θα έπρεπε να νιώθει ο κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ ζωντανά. Και υπάρχει τώρα έτσι πίτσα που ακούει στο όνομα Casa Donato. Και αυτή την πίτσα οφείλουμε να τη δοκιμάσουμε. Έχει χειροποίητη ζύμη, έχει πλούσια γέμιση, έχει επιλογές υλικά που θα λατρέψετε. Και μετά υπάρχει και κάτι στο τέλος έτσι που θα απογειώσει κάθε αίσθηση. Είναι το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο για το μεγάλο φινάλε. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Παραγγελίες για σας το 2810 37 13 70.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
5: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
6: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
7: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
8: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
9: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
5: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
10: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ μαζί σας στο Love Radio Κρήτης 102,8 και σήμερα παρεούλα. Και έρχεται τώρα μια ωραία γρήγορη ερώτηση με μια πιο γρήγορη απάντηση. Ποιος στο σπίτι σας έχει τα περισσότερα αξεσουάρ, εσείς ή το κατοικίδιό σας? Αν απαντήσατε ο σκύλος μου, τότε σας καταλαβαίνουμε απόλυτα. Εκεί στα πέτσα μόλις θα βρούμε παιχνιδάκια, θα βρούμε περιλέμια, θα βρούμε οδηγούς, θα βρούμε κρεβατάκια, είδη ταξιδίου, ρουχαλάκια, είδη περιποίησης και πολλές τροφές και λιχουδιές. Και αν δεν θέλετε να ψάχνετε πολύ, μπείτε και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά στο πέτσα μόλις.gr.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Με αυτό το mood, ξέρετε, με Bruno Mars και I Just Might, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για φροντιστήρια διακρότημα. Για μαθητές που θέλουν να βάλουν έτσι γερά θεμέλια για το μέλλον τους, η σωστή προετοιμασία πρέπει να ξεκινά από νωρίς. Αν εσείς τώρα είστε στην πρώτη λυκείου και θέλετε να δώσετε πανελλήνες και να περάσετε σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο στην τρίτη λυκείου, ήρθε η ώρα να κάνετε μια βόλτα από τα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου, γιατί εκεί η προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινά από την πρώτη τάξη του λυκείου. Αν τώρα είστε στην τρίτη λυκείου, υπάρχουν εντατικά τμήματα εκεί για να καλύψετε έγκαιρα την ύλη, για να κάνετε συνεχείς επαναλήψεις και να είστε έτοιμοι για να δώσετε τον Μάιο εξετάσεις και να σκίσετε. 6 ειδικευμένα τμήματα για ΕΠΑΛ για κάθε ειδικότητα, που δεν είναι εύκολο να βρούμε καθηγητές για ειδικότητες τέτοιου τύπου, και στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου η εκπαίδευση είναι ολόπλευρη. Και όταν λέω ολόπλευρη, εννοώ όχι μόνο στο να μάθουμε γράμματα, στο να μάθουμε συντακτικό και να μάθουμε μαθηματικά, αλλά και να είμαστε δίπλα στους μαθητές με συνεχή στήριξη, ψυχολογική και έτσι κανονική, αυτό το ολιστικό που θέλουμε να έχει το παιδί μας μια τεράστια αγκαλιά. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο, φροντιστήρια διακρότημα πολύ πολύ αγαπημένα. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, μας τραγουδά ο Φίλιππος Πλιάτσα.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες μπέιμπιλίνο κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
3: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα. Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύ χορο και υψηλής αισθητικής χώρο που

Πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810 310 569. Beatbox Dance Factory.

Κώστας ο Σλιμάν έρχεται να τραγουδήσει στην Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Λύκα Βιτού σε λίγες μέρες. Ένα τυχερό ζευγάρι θα ταξιδέψει με το Love Radio Crete 102,8 εκεί και θα πάει να απολαύσει αυτή την καταπληκτική συναυλία. Μακάρι να ήμασταν κι εμείς εκεί, εννοείται, να το ζούσαμε μαζί με αυτό το τυχερό ζευγάρι. Και αγαπάμε Σλιμάν. Για να δούμε τι θα γίνει φέτος στο Eurovision, βέβαια. Δεν έχει γίνει ακόμα έτσι καμιά ουσιαστική αναφορά. Η Ελλάδα τι σκέφτεται να κάνει άραγε? Λέτε να στείλει Θοδωρή Φέρι.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: με στενά.
1: Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος με την αναπνοή του. Πόσο πίσω μας πάει αυτό το τραγούδι. Και ύστερα ας πέθαινα. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Ήμασταν παρεούλα για τις τρεις προηγούμενες ώρες και έρχονται τρεις υπέροχες μαζί με την Νίκη Μπελαδάκη εδώ στον Love. Να μείνετε συντονισμένοι. Αύριο εννοείται στις 4 θα είμαστε ξανά μαζί. Και ως τότε να προσέχετε τον εαυτό σας. Φιλιά πολλά στέλνω σε όλους και σε όλες.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
2: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
4: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα, εμείς είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο όπως κάθε μέρα, άλλωστε μέχρι και τις 10. Έχουμε 23 βαθμούς παρακαλώ αυτή τη στιγμή και εμείς πάμε να περάσουμε υπέροχα. Πριν πάμε να απολαύσουμε παν-παν και ανισόπεδη δίσκο, θα σας πω ότι έχουμε δύσει ηλίου 7 και 27 λεπτά. Έχουμε κρίνει αρκετά ημέρες. Η θερμοκρασία έχει πέσει, μας δίνει 55% βροχή, αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε σε μουσική.

Αυτή ήταν η Έλληνα Παπαρίζου, αν ήσουν αγάπη, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα του Love Radio Κρήτης 102,8. Έχουμε μία γενική εικόνα του καιρού. Λέγαμε λοιπόν μέχρι και χθες ότι εμείς δεν νομίζαμε ότι θα αλλάξει έντονα το σκηνικό. Ίσως βλέπαμε κάποιες συννεφιές, δεν περιμέναμε βροχή. Εντάξει, δεν έχουμε δει ακόμα, η αλήθεια είναι, βροχή κανονική, κάποιες ψυχάλες μόνο. Το σκηνικό όμως έχει αλλάξει αισθητά και από ό,τι μας ενημερώνουν υπάρχει και μια πιο έντονη πτώση θερμοκρασίας από το βράδυ. Αυτή τη στιγμή δείχνει 23 βαθμούς στην πόλη του Ηρακλείου, αυξημένη συννεφιά, οι άνεμοι πνέουν ευτυχώς 2 με 3 μποφόρ, δεν έχουμε κάτι άλλο να δούμε από εκεί, κάπως έτσι θα πάμε και αύριο. Εκεί στη Δυτική Κρήτη λίγο έχουν δει περισσότερες βροχές και αναμένονται καταιγίδες, λίγη προσοχή στους δρόμους. Σήμερα άκουσα πολύ κόσμο που έλεγε ότι ερχόταν από Χανιά προς Ηράκλειο και παραλίγο να του φύγει το αμάξι βλέποντας τη βροχή μπροστά του. Είναι αυτά τα πρωτοβρόχια τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα. Έχω πολλά να σας πω όμως, δεν θέλω να επισκιάσω το επόμενο τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ και σε περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει, ακούστε το τώρα, δυναμώστε την ένταση. Είναι ένα τραγούδι που λέγεται Take Me There και είναι πολύ πολύ αγαπημένο και με όλα αυτά που έχουμε ζήσει αυτές τις μέρες, με όλο αυτό το πόνο που έχουμε νιώσει, αυτή την ανάγκη για δικαίωση όλων αυτών των πραγμάτων που έχουν συμβεί και με τον καλλιτέχνη, αγαπημένο καλλιτέχνη, τον Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα. Δεν ξέρω, τέτοια τραγούδια με μελαχωνούν ένα παραπάνω. Αγαπημένος καιρός θα πω εγώ. Ελπίζω να είστε καλά, να απολαμβάνετε ένα καφέ, να μην σας βρίσκω ακόμα στη δουλειά. Όσοι είστε, απλά χαλαρώστε, ταξιδέψτε, σκεφτείτε κάτι όμορφο. Ακούστε το.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και θα χαθώ. Εμείς δεν χανόμαστε, εδώ είμαστε μέχρι και τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελεδάκη στο μικρόφωνο. Θα πάμε σε κάτι ακόμα που έχει σοκάρει την κοινωνία της Κρήτης. Συγκλονιστικές οι πτυχές που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση των 17 ημερών βρέφους που νοσηλεύεται στην ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελίου. Μετά από αυτά τα έντονα και άσχημα χτυπήματα που δέχθηκε από την 18χρονη, 17χρονη, αλλού την ορίζουν 17 ή 18 χρονών, δεν έχει σημασία, μητέρα του. Μέσα από ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού προκύπτουν στοιχεία για το παρελθόν της νεαρής μητέρας, η οποία, όπως αναφέρεται, υπήρξε και η ίδια θύμα κακοποίησης από την ηλικία των 4 ετών. Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται σκιαγραφούν μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδρομή για την νεαρή γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, φαίνεται να βρέθηκε από πολύ μικρή ηλικία αντιμέτωπη με σοβαρές δυσκολίες και συνθήκες που απαιτούσαν την προστασία και την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων. Υπενθυμίζεται ότι η 18χρονη που σας αναφέρω οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον ανακριτή Χανίων, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη. Το μωράκι δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει, βέβαια. Θα επιστρέψω σε αυτό. Θα πάμε προς το παρόν σε Νίκο Απέργη, κομμάτι της ζωής μου. Πόσα κοινωνικά θέματα σοβαρά και πόσα κοινωνικά προβλήματα εμφανίζονται κάθε μέρα που απαιτούν πολύ σοβαρότερες λύσεις και απαντήσεις. Πάμε σε μουσική τώρα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε στο jewelry tip του μήνα. Η μαυρομάτη ώρα μας θυμίζει ότι τα μικρά σκουλαρίκια μπορούν να έχουν μεγάλη δύναμη. Ένα ζευγάρι στάτς με διαμάντι, μαργαριτάρι ή χρωματιστή πέτρα μπορεί να φωτίσει το πρόσωπο με τον πιο καθαρό και κομψό τρόπο. Είναι ιδανικά για την καθημερινότητα, για επαγγελματικές εμφανίσεις, αλλά και για στιγμές που θέλουμε το κόσμημα να υπάρχει χωρίς να κυριαρχεί. Μερικές φορές η πιο ήσυχη επιλογή είναι και η πιο δυνατή. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Ώρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και βρείτε περισσότερα στο site ora.mavromatis.com.
1: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
4: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου κι αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
9: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt. Φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές. Ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα.
10: Πληροφορίες στο 6947 56 18 98.

Αυτή ήταν η Αναβίση με το τραγούδι Αιγαίο εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσουμε. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως για την 17χρονη, η οποία παρότι βίωσε ένα πολύ βίαιο παρελθόν στο σπίτι της, σε πολύ μικρή ηλικία 4 ετών, δεν κατάφερε να το διώξει από πάνω της και κάπως έτσι έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η τοπική κοινωνία να είναι σοκαρισμένη για ακόμα μια φορά με ένα βρεφάκι το οποίο βρίσκεται στην εντατική μετά από τον ξυλοδαρμό της συγκεκριμένης 17χρονης. Θέλω να σας πω πολλά και παίρνω ανάσα γιατί γενικά εμένα όλα αυτά με συγκινούν και με κάνουν να θυμώνω. Είναι αλήθεια ότι η έλλειψη αγάπης στα πρώτα χρόνια της ζωής δημιουργεί ένα συναισθηματικό έλλειμμα. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει διδαχθεί πώς μοιάζει η φροντίδα, η αποδοχή και η τρυφερότητα, δυσκολεύεται να αναγνωρίσει και να εκφράσει αυτά τα συναισθήματα σε άλλους. Και ένα παραπάνω, όταν γίνει μητέρα και ζοριστεί ακόμα περισσότερο. Ωστόσο, θα πω ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι εξαιρετικά προσαρμοστική. Γενικά, σαν άνθρωποι, έχουμε μάθει να φορτωνόμαστε πολλά πράγματα που δεν θέλουμε, όμως με τη δύναμη που έχουμε μέσα μας, γιατί έχουμε απεριόριστη δύναμη, να τα ξεπερνάμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να διανοηθώ ότι ένας άνθρωπος δεν υπήρξε εκεί δίπλα της για να την κάνει να μην επαναλάβει αυτό το μοτίβο. Ορισμένοι άνθρωποι κλείνονται στον εαυτό τους, γίνονται σκληροί, απόμακροι και αναπαράγουν τα ίδια τα βιώματά τους. Κάπως έτσι έγινε λοιπόν και τώρα. Υπάρχει όμως και αυτή η άλλη πλευρά, η συνειδητή ανατροπή που λέει η ψυχολογία, που αυτοί που δεν αγαπήθηκαν παίρνουν την απόφαση να γίνουν οι ίδιοι η αλλαγή και να γίνουν ακριβώς το αντίθετο. Εκεί όμως χρειάζεται κάπως να παίξει και ένα ρόλο η κοινωνία ή ο απέναντι. Και γι' αυτό δεν μπορώ να δεχτώ αυτά τα συμβάντα, γι' αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ μέσα μου και με κάνει να φορτίζομαι πάρα πολύ, ειδικά όταν το μοιράζομαι με όλους εσάς. Το λέω γιατί είχα μια συζήτηση προηγουμένως με μια φίλη ακροάτρια και θέλησα κάπως έτσι να μιλήσω λίγο πιο ψυχολογικά. Δεν θεωρώ ότι αυτός που βιώνει βία απαραίτητα δίνει βία. Αντιθέτως, έχει δείξει στατιστικά όλα αυτά τα χρόνια η ζωή ότι ο περισσότερος κόσμος το ξεπερνάει, γίνεται ακόμα πιο δυνατός και δείχνει τεράστια αγάπη. Έχουμε τόσα σκηνικά γύρω μας και με τον προώρο χαμό του καλλιτέχνη, του αγαπημένου καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, που δείχνει πόσο καλός άνθρωπος μπορεί να είναι κανείς βγαίνοντας από μια σκληρή πραγματικότητα. Πάμε σε Δημήτρη Μητροπάνο τώρα.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε να γνωρίσουμε κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ. Αν θέλετε αυτό το κάτι διαφορετικό, θα το βρείτε στον Αμερικανό. Δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία. Μπαίνουμε και αλλάζει η διάθεσή μας με τα φώτα, τους ήχους, τις μυρωδιές. Ανοίγει μια πόρτα στην Αμερική, αυτή την όμορφη των ταινιών. Θα το βρείτε στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε και επιστρέφετε ξανά.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθηρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Ρομάντικα. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
7: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
8: No matter what, you

0: Live από την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

Αυτή ήταν η Νατάσα Μποφίλιου. Είμαστε ήρωες, η αλήθεια είναι. Όλα είναι μπροστά, αφιερωμένο στη φίλη ακροάτρια Νίκη, η οποία προσπαθεί να βρει δύναμη για τις πρώτες ημέρες αυτές που βιώνει με το μικράκι της που πήγαν νηπιαγωγείο. Καλή δύναμη, Νίκη. Εύχομαι να μην είσαι νικητούλα και δεν είπα τα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον Νικήτα και την Νικητούλα σήμερα που γιορτάζουν. Ο φίλος Νικήτας μας ζήτησε ένα συγκεκριμένο τραγούδι, θα το ακούσουμε πιο μετά. Λοιπόν, να πούμε κάπου εδώ τώρα ότι ναι, μεν, αλλά εγώ είπα, μίλησα για φθινοπορεινό τοπίο και αλλά. Αλλά πιστέψτε με, εκεί έξω μόνο τα σύννεφα θυμίζουν φθινόπωρο. Όλα τα άλλα δείχνουν ένα πολύ έντονο καλοκαίρι. Εγώ βγήκα για λίγο πριν έτσι να δροσιστώ, υποτίθεται. Δεν δροσίστηκα, υπάρχει τρελή υγρασία. Απλά υπάρχει αυτή η μουντάδα, η ωραία, η τρυφερή. Πάμε σε Πέτρο Ιακωβίδη. Τ' αγαπάω όπως είσαι. Έρχομαι ξανά εδώ.

0: Αυτή ήταν η Bee Gees, Staying Alive, Saturday Night Fever, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και θα μιλήσουμε και για τα ευχάριστα της ημέρας. Η νεαρή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, που πέρασε συνολικά 57 ημέρες στο νοσοκομείο, στο Παγνή, με τις 34 από αυτές να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, δίνοντας μια πραγματικά δύσκολη μάχη για να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά της μετά από το τροχαίο που είχε στο ΙΤΕ, κατάφερε και βγήκε νικήτρια. Μιλάμε πάντα για την 20χρονη Ραφαέλα και της ευχόμαστε πραγματικά καλή ανάρρωση και να μπορέσει αυτό το κορίτσι να πραγματοποιήσει όλα της τα όνειρα χωρίς να της συμβεί ξανά τίποτα μα τίποτα τόσο τρομακτικό. Να είναι καλά, να είστε κι εσείς καλά και να προσέχετε στους δρόμους. Είναι τόσα που συμβαίνουν, θα επανέλθω γιατί θέλω να σχολιάσω κάτι για τα πατίνια. Έχω τρομάξει πραγματικά με όλα αυτά που βλέπω. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε λίγο.
1: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
2: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
3: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
2: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
3: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς. Όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
4: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba. High heels. Χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
5: Χρωματιστική Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστική Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
6: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Και εμείς είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Εσείς απολαμβάνετε καλή μουσική και όλα αυτά που έχουμε να πούμε. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με Θάνο Πετρέλη και το αίμα μου.

Αυτό ήταν ο Teddy Swims, Hammer to the Heart, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη εδώ. Έλεγα προηγουμένως για την χαρμόσυνη είδηση. Βγήκε η 20χρονη η Ραφαέλα, το κορίτσι που είχε το τροχαίο στο ΙΤΕ και νοσηλεύτηκε 57 ολόκληρες μέρες στο Παγνί, εκ των οποίων 34 στην εντατική. Βγήκε νικήτρια και μπράβο της και ευχόμαστε κάθε καλό. Εγώ θα πάω τώρα σε ένα περιστατικό που έχει δημοσιευτεί σε ένα πολύ γνωστό πόρταλ. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να τα διαφημίζουμε. Μία κάμερα οδηγού δικύκλου κατέγραψε ηλεκτρικό πατίνι κινούμενο ανάποδα επί της οδού Σάμου, τέλος πάντων, να διασχίζει απρόσεχτα κεντρικό δρόμο της Αθήνας, πέφτοντας πάνω σε ένα μηχανάκι που κινείται στην οδό μεταξά. Τέλος πάντων, φανταστείτε ένα πατίνι που έρχεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα ανάποδα σε ένα δρόμο ταχείας. Και οι δύο αναβάτες τώρα, και το μηχανάκι φούρσε κράνος και ήταν καθόλου τυπικό, αλλά και ο αναβάτης του πατινιού εξφεντονίστηκαν. Είχαν σφοδρή σύγκρουση και τραυματίστηκαν σοβαρά. Ο χρήστης τώρα που ανέβασε το βίντεο και σχολίασε διάφορα, τέλος πάντων, αναρωτήθηκε τι θα συνέβαινε εάν το πατίνι έπεφτε πάνω στο λεωφορείο της γραμμής που ερχόταν ακριβώς μετά και σταμάτησε απότομα για καλή του τύχη και των δύο. Εγώ θα πω για ακόμη μια φορά ότι μέσα στη μέρα έχω τρομάξει πάρα πολλές φορές, είτε από ένα περίεργο κουδούνι που ακούγεται από αυτά τα πατίνια, είτε από κάτι που δεν ακούγεται καν, απλά έναν αέρα που έρχεται έτσι έντονα από πίσω μου, από το πλάι μου, από μπροστά και πετάγεται, είτε είμαι πεζή, είτε είμαι το αυτοκίνητο και περιμένω. Δηλαδή είναι εξωφρενικό αυτό που συμβαίνει και δεν ξέρω γιατί δεν ελέγχεται όλο αυτό. Πάμε να ακούσουμε Απόν και Καντάλα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη, παρέα με τον Κώστα Λεβαδάη, επιμονή σου, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας και θα πάμε σε κάτι φιλανθρωπικό, γιατί αυτά αξίζουν να τα λέμε. Χορεύουμε λοιπόν για τη ζωή. Έρχεται Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, αύριο, ώρα 9 το βράδυ, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Ο Σύλλογος Ήριδα για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αυτισμό μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τους Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη, τον Μανώλη Καλικάκη και τον Γιάννη Μαρτσάκη, με τη φιλική συμμετοχή του κριτικού συγκροτήματος Αριστοτέλης. Η γενική είσοδος είναι στα 12 ευρώ, για τα παιδιά στα 8 ευρώ, ενώ για τα ΑΜΕ η είσοδος είναι δωρεάν ασφαλώς. Όλα τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για το έργο και τις δράσεις του Συλλόγου Ήριδα. Να πάτε, αξίζει. Ώρα 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εμείς θα πάμε τώρα σε Ocean και Cry.

0: Καλησπέρα σε όλους εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Σας πάω στο Jewelry Tip του μήνα από τη Μαυρομάτη Σόρα, που μας δείχνει πώς να συνδυάσουμε σωστά ένα ρολόι με τα κοσμήματά μας. Αν το ρολόι είναι έντονο με μεταλλικό μπρασελέ ή λαμπερές λεπτομέρειες, κρατήστε τα υπόλοιπα κοσμήματα στον καρπό πιο καθαρά. Ένα λεπτό μπρασελέ ή ένα διακριτικό δαχτυλίδι αρκεί για να ολοκληρώσει την εικόνα. Αντίθετα, ένα πιο minimal ρολόι μπορεί να συνδυαστεί υπέροχα με περισσότερα μπρασελέ, δημιουργώντας ένα κομψό layered αποτέλεσμα. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε και το site ora.mavromatis.com.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθι.

0: Καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Translation complete.
2: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάμε σε κάτι ακόμα σημαντικό. Μία όμορφη πράξη αλληλεγγύης μπορεί να ξεκινήσει από κάτι πολύ απλό. Και κάποια πράγματα μπορεί να αλλάζουν χέρια, αλλά η αξία τους μπορεί να γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Πρέπει να το ξέρετε. Οπότε, όπως σας έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, από τις 12 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου, εμείς στηρίζουμε ένα φιλανθρωπικό παζάρι. Εμείς, εννοώ το Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι στο Πάρκο Γεωργιάδη θα το βρείτε ως δεύτερο χέρι-χέρι βοηθείας του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Θα βρείτε λοιπόν πολλά πράγματα εκεί. Βιβλία, παιχνίδια, κοσμήματα, διακοσμητικά, είδη σπιτιού και πολλά ακόμη αντικείμενα που περιμένουν να βρουν το επόμενο σπίτι τους. Ενώ κάθε αγορά στηρίζει το σημαντικό έργο του Συνδέσμου για γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται προστασία και στήριξη. Είναι εκεί καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στο Πάρκο Γεωργιάδη. Προλαβαίνετε και αν όχι σήμερα, αύριο μέχρι και τις 4 του Οκτώβρη, δείξτε λίγη αγάπη και βοηθήστε. Πάμε σε Celine Dion, στην υπέροχη Celine Dion που επέστρεψε πολύ όμορφα και δυναμικά και την είδαμε και συγκινηθήκαμε. My heart will go on.

0: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
3: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
4: Στην Ανέ Κλάινς, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Ανέ Κλάινς φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο See More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

Αυτό ήταν ο Νότης Φακιανάκης, αγάπη τη δύσκολο πράγμα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και εντάξει, υπάρχει η αλλαγή του σκηνικού. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα τα δούμε όλα αυτά που μας ενημερώνουν. Κάνει ποδαρικό το φθινόπωρο, εντάξει, σχεδόν δηλαδή, γιατί εντάξει τώρα το 27 βαθμοί μες τη μέρα και 23 το βράδυ δεν είναι ακριβώς φθινόπωρο. Το νησί εισέρχεται όμως σε ένα τριήμερο αστάθειας, όπως λένε, λόγω ενός βαρομετρικού χαμηλού που κινείται προς τα νότια της Κρήτης, με τους μετεωρολόγους να εξετάζουν ακόμη και σενάρια, συγχωρέστε με, για σχηματισμό μεσογειακού κυκλώνα. Εμείς δεν θα επηρεαστούμε τόσο, όπως βλέπω, όσο τα ορεινά και η ενδοχώρα του νομού, που δείχνει παραπάνω βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι τώρα και η θάλασσα στο Κρητικό Πέλαγο στρέφονται σε βόρειους και βορειοδυτικούς, θα φτάσουν τοπικά 4 με 5 μποφόρ. Και κάπως έτσι ερχόμαστε τώρα στη στιγμή να ακυρώσουμε το αυριανό πάρτι, το Summer Vibes, που γίνεται στο 360 Rooftop Bar κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, με το φόβο του καιρού ασφαλώς, αλλά θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Πάμε τώρα να απολαύσουμε The Second Voice, Let Me Be.

0: Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με την πόρτα ανοιχτή. Εμείς έχουμε την καρδιά μας ανοιχτή για όλους εσάς. Love Radio Κρήτης 102,8. 7 με 10 Νίκη Μπελαδάκη κάθε μέρα στην παρέα σας. Τα φιλιά μου σε όλους εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Προσοχή στους δρόμους, θα πω ξανά. Πάμε στον έντονο προβληματισμό που επικρατεί με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Γενικά λέμε πολλά εδώ σε αυτή την ώρα, σε αυτές τις τρεις ώρες μάλλον. Συζητάμε πολλά με τους φίλους ακροατές. Κάποια από αυτά είναι και όλα αυτά που συζητιούνται δεξιά-αριστερά για τις δομές μεταναστών και ήρθε και στη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Έδωσαν στοιχεία για 15.000 αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη από την αρχή του έτους και όλο αυτό το γεγονός, αυτός ο αριθμός και όλα αυτά που συμβαίνουν πιέζουν τις τοπικές δομές και αυτά που είναι σε εξέλιξη να συμβούν για εμάς, χωρίς εμάς, με εμάς και ούτω καθεξής. Εγώ θα πω πού είναι το σχέδιο του μέλλοντος. Γιατί ωραία, ερχόμαστε, δημιουργούμε μία δομή. Έχουμε τους μετανάστες σε αυτή τη δομή. Τι θα συμβεί μετά από λίγο? Πόσο καιρό θα βρίσκονται αυτοί εκεί? Τι θα γίνει? Δεν ξέρω, δεν τα έχω παρακολουθήσει αυστηρά γιατί μπαίνω σε μια διαδικασία να σκέφτομαι πολλά που δεν θέλω. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε λίγο. Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, η Νίκη Μπελαδάκη και πάμε σε ένα μέρος μαγικό, Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Κατερίνης, στον Άγιο Μινά. Με φώτα, ήχους, μυρωδιές, σαν να ανοίγει μία πόρτα στην Αμερική, αυτή την όμορφη των ταινιών, αυτή που ζητάμε πολλές φορές το κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ ή από μία απλή σαλάτα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Το jewelry tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
7: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
10: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
9: Τι λες παιδί μου?
10: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
9: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
11: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
12: Hello, I'm Sam Smith.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up, this is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
18: Εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8 μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και εσείς απολαμβάνετε αγαπημένες μουσικές επιλογές και όλα αυτά που συζητάμε. Πάμε να απολαύσουμε τώρα Team Euro, As Long As There Is You.

Αυτές ήταν οι μέλισσες. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας και θα πάμε τώρα σε αυτά που έχουν συμβεί, τα lifestyle τέλος πάντων, και έχουν ξεσηκώσει πάλι πολλές αντιδράσεις. Η Sydney Sweeney πιστεύει ότι χρειάζεται γυμνό για να πουλήσεις αθλητισμό. Οι αθλήτριες πάλι όχι. Οπότε έχει γίνει αυτή η νέα καμπάνια Just Sports της αμερικανικής πλατφόρμας αθλητικών προβλέψεων Novik με πρωταγωνίστρια τη Sydney Sweeney, και έτσι έχει ξεκινήσει ένα νέο κύμα αντιδράσεων από Ολυμπιονίκες και επαγγελματίες αθλήτριες, οι οποίες κατηγορούν τη διαφήμιση ότι χρησιμοποιεί για ακόμα μία φορά το γυναικείο σώμα ως σεξουαλικό θέαμα μέσα σε ένα χώρο που οι γυναίκες χρειάστηκαν πραγματικά δεκαετίες για να αντιμετωπίζονται πρωτίστως ως αθλήτριες και όχι ως ένα γυμνό γυναικείο σώμα. Γυναίκες λοιπόν από διαφορετικές χώρες και διαφορετικά αθλήματα ανέβαζαν τα δικά τους σώματα να τρέχουν, να κολυμπούν, να πέφτουν, να σηκώνονται, να υδρώνουν, να προπονούνται, να αγωνίζονται. Και κάπου εκεί η συζήτηση έγινε πολύ πιο ενδιαφέρουσα από την ίδια τη διαφήμιση. Γιατί οι αθλήτριες δεν διαμαρτύρονται επειδή η Sydney Sweeney αποφάσισε να εμφανιστεί γυμνή, τέλος πάντων μπορεί και να μην το επέλεξε. Διαμαρτύρονται επειδή εκείνες προσπαθούν χρόνια να πείσουν τον κόσμο να κοιτάξει τι μπορεί να κάνει ένα γυναικείο σώμα και όχι απλώς πώς δείχνει. Ξαφνικά λοιπόν μια διαφήμιση που υποτίθεται ότι μιλάει για τον αθλητισμό μας γυρίζει πάλι στο δεύτερο ζητούμενο, και για ακόμα μια φορά και για πολλά χρόνια ακόμα θα λέμε τα ίδια και τα ίδια. Κοίταξε, τι να κάνουμε, το γυμνό πουλάει, αυτή είναι η σκληρή αλήθεια, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει και αυτό. Πάμε σε Νίκο Απέργη, αυτά.

ο Alex Warren, Ordinary, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και έχω και αυτούς τους χειμωνάκηδες, τους Χριστουγεννάκηδες μάλλον, οι οποίοι σήμερα το χαίρονται πάρα πολύ έντονα αυτόν τον καιρό. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο, το είπα, δεν ξέρω. Οφείλω να το λέω, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ναι, που μου λένε ότι άρχισαν να σκέφτονται τα Χριστουγεννιάτικα και να κάνουν λέει τις πρώτες παραγγελίες τους. Εντάξει, νομίζω μια υπερβολή υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Εγώ θα πω ότι είναι μια ιδανική μέρα για έναν έξτρα περίπατο αν έχετε το χρόνο. Η θερμοκρασία είναι πλέον πραγματικά ιδανική απόψε. Για περπάτημα, για πεζοπορία, για οτιδήποτε θέλετε τέλος πάντων. Προσφέρει μία μοναδική αίσθηση γαλήνης η απόψινη βραδιά. Και με αυτό το ψιλόβροχο είναι άριστα. Άριστα. Όλα. Δηλαδή, όταν λέω άριστα, σήμερα ειλικρινά σας δώσω συγγνώμη, γιατί χρησιμοποιώ λάθος τις λέξεις χωρίς να το θέλω. Αλλά είμαι πραγματικά πολύ κουρασμένη. Συγχωρέστε με. Τέλος πάντων, είναι μία πολύ όμορφη βραδιά, ένα πολύ όμορφο απόγευμα νωρίτερα. Μπορείτε να το δείτε αλλιώς, να σκεφτείτε αλλιώς και να μελαγχολήσετε ευχάριστα. Γιατί όχι. Πάμε σε ελικοκίνου παρέα με Νίνο τώρα. Θέλω τόσα να σου πω.

0: Καλησπέρα σας και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ανήκει Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα από Μαυρομάτι Σόρα, που μας προτείνει να επιλέγουμε ένα κόσμημα δώρο με σκέψη και προσωπικότητα πάντα. Ένα κόσμημα γίνεται πιο προσωπικό όταν συνδέεται με τη γυναίκα που θα το φορέσει. Παρατηρήστε αν προτιμά κίτρινο ή λευκό χρυσό, αν φορά μικρά ή πιο έντονα κομμάτια, αν αγαπά τις πέτρες με χρώμα ή τη διακριτική λάμψη των διαμαντιών. Το σωστό δώρο δεν είναι απαραίτητα το πιο εντυπωσιακό. Είναι εκείνο που ταιριάζει στον άνθρωπο που τον λαμβάνει. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτι Σόρα στην Είδης 3 Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε πάντα στο orambaemavromatis.com.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Χρωματιστική Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστική Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.

Αυτό ήταν ο David Guetta, παρέα με τον Dead You Sims και Don't and Die. Gone, gone, gone. Τι ωραίο τραγούδι. Δεν με γυρίζει πίσω σε καλοκαίρι, γιατί εμένα αυτό το τραγούδι έτσι κι αλλιώς με έκανε να το αγαπήσω χειμωνιάτικα. Τέλος πάντων, εγώ θα σας πω σε κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί υπάρχει και ο κόσμος που ετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα αυτό το διάστημα. Και είναι φθινοπορεινός και θέλει να ψαχτεί έτσι για έναν χώρο που συνδυάζει κομψότητα, ομορφιά, ζεστή φιλοξενία. Και όλα αυτά θα τα βρει κανείς στο κτήμα Αθηναής Garden Halls, στις Μαλάδες. Είναι ιδανική επιλογή για όλους. Πολύ προσεγμένος χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει. Πατήστε Αθηναής Garden Hall στο διαδίκτυο ή απλά επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 694-837-1397. Είναι ένας χώρος υπέροχος, ακόμα και αν δεν ετοιμάζεστε τώρα άμεσα, αλλά σε ένα χρόνο καλό είναι να τα οργανώνετε. Αυτά τα έζησα, πιστέψτε με. Θέλει προετοιμασία. Πάμε σε και τη Γαρμπή τώρα και χαμένη.

0: Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Να μας θέλει.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Love Radio Κρήτης 102,8, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ και εμείς βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Κόσμος, φώτα, μυρωδιές, και ας μείνουμε στις μυρωδιές. Σε κοινό το αληθινό. Το βράδυ και εμείς βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Κόσμος, φώτα, μυρωδιές, και ας μείνουμε στις μυρωδιές. Σε κοινό το αληθινό, το αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές. Αμερικάνικο, αμερικάνικη κουζίνα, με

0: λοιπά.
1: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
0: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
0: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
1: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
0: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχορο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
3: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.

Αυτή ήταν η Billie Eilish, Birds of Feather, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας για λίγο ακόμα, πριν σας πω ένα καλό βράδυ. Θέλω να σας κάνω την υπενθύμηση ότι μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, μέσω του website μας, του website του Love Radio Κρήτης 102,8, είναι το love1028.gr. Μπαίνετε απευθείας στον κόσμο της πιο in love παρέας. Εκεί θα βρείτε όλα τα νέα του σταθμού, θα ανακαλύψετε το πρόγραμμα των αγαπημένων σας εκπομπών και με ένα κλικ είμαστε πραγματικά ζωντανά, ακόμα και στη θάλασσα και στο γραφείο και όπου και αν είστε, ακόμα και αν ταξιδεύετε σε κάποιο αεροδρόμιο. Για εσάς τώρα που θέλετε να το πάτε ένα βήμα παραπέρα, κλείστε το δικό σας σλότ και ηχογραφήστε το δικό σας podcast σε ένα πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε να μας δείτε και από εδώ, από το πλακόστρο το Σαπουτιέ, στην πίσω πλευρά του Καψί Αστόρια. Μπαίνετε, εξερευνείτε και μένετε συντονισμένοι εδώ. Πάμε να απολαύσουμε Δανάη και άλλο και έρχομαι για ένα καλό βράδυ.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου, υπέροχη Έλενα Παπαρίζου, η καρδιά σου Πέτρα. Εμείς κάπου εδώ πρέπει να πούμε ένα καλό βράδυ. Στο Love Radio Κρήτης 102,8 ήμασταν μαζί τρεις ολόκληρες ώρες, από τις 7 έως και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη μαζί σας και αύριο, όπως κάθε μέρα. Μέχρι τότε θέλω να σας πω για ακόμα μία φορά να γίνεστε η συνειδητή ανατροπή πολλών πραγμάτων. Αν δεν έχετε λάβει αυτά που θέλετε, να είστε διαφορετικοί εσείς, να κάνετε την αλλαγή και να τα δίνετε στους άλλους. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έλαβαν, για παράδειγμα, αγάπη, κατάφεραν να αξιολογήσουν αυτή την έλλειψη και το πόσο πολύ πονάει και προσέφεραν στους άλλους τη διπλάσια αγάπη από αυτή που πραγματικά πήραν. Αυτό. Μπορούμε λοιπόν μέσα από το κακό να βγάλουμε το καλό. Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής ημέρας. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ σε όλους σας να είστε καλά και να είστε καλοί άνθρωποι. Τίποτα άλλο. Τα λέμε ξανά αύριο. Φιλιά πολλά. Γεια σας.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

εγώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: να έρθω.
1: Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Hydrogym, Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Τα ωραιότερα ελληνικά.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ. Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο, Μαμικούλ.
3: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Την ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Skin.
1: Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

Τόση χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

πειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ'
1: αγαπάς. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Let me be your hero. Would you dance?

Τι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα.